0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότεροι. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Plus Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
2: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawn, a new day. I finally got away, but my head's all messed up.

0: much too much.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6 Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
6: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
8: Αστέρι!
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού
9: 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
13: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
21: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
20: Μα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Πέμπτη 18 Ιουνίου, Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου, Μάρτυρος Εξεγίνης, Αγίας Αλίνας. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ.

Σταύρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε πάντοτε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο ελληνικό καφεδάκι Αδέλμα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει. Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής ο Πρωθυπουργός. Προτεραιότητα για Ελλάδα. Η προστασία πόρων για τη συνοχή και την ΚΑΠ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση για Τουρκία, δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Βαριά κριτική για το κράτος δικαίου, τη γαλάζια πατρίδα και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Συνάντηση Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας για το μεταναστευτικό. Θάνος Πλεύρης, έχουμε κοινή στρατηγική. Κυριάκος Πιερακάκης, η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Μουντιάλ 2026, παγκόσμια μετανάστευση, κανόνες επιλεξιμότητας και αντίκτυπος στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Παπασταύρου, έγκριση του Eastern Mediterranean Gateway Act από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτή την ώρα, το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Γιώργο Παλαμιώτη. Ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτέλειου Κολεγίου. Φάμελος, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς. Λίβανος, οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι ανεξάρτητες από τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες, στο αρχείο η υπόθεση κατά της τουρκικής τράπεζας Halk Bank. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 34 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη σύντροφιά μας, τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, έπεσαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή έπεσε κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας μέσα στις Βερσαλίες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της G7. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους, καθώς αποχωρούσε από το παλάτι των Βερσαλιών, ότι υπέγραψε ένα αντίγραφο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. «Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ, «το υπέγραψα στις Βερσαλίες. Μόλις το υπέγραψα». Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από τη στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά την υπογραφή, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεχάρει τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών.

Λίγο αργότερα δημοσιεύτηκαν ορισμένα σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως εφόσον άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, θα ήταν λίγο άδικο για το Ιράν να μην έχει καθόλου. Θυμίζουμε πως το Ισραήλ θεωρεί πρωταρχική απειλή το Ιρανικό βαλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν μάλιστα ένας εκ των λόγων της επίθεσης. Σύμφωνα με το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων του μνημονίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με το κείμενο, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η αναφορά αυτή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας πέραν από την άμεση αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εντάσσοντας και τη λιβανική διάσταση της περιφερειακής κρίσης με τις διαφωνίες του Ισραήλ να είναι γνωστές. Η συμφωνία ορίζει επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να

διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αφορά την αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση του Ιράν. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να απομακρύνει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την εγκύτητα του Ιράν εντός 30 ημερών από την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τα στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Η συμφωνία προβλέπει ότι η διέλευση από τα στενά θα παραμείνει χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που συμμετείχε στις συζητήσεις, στη συνέχεια το Ιράν θα επιδιώξει να συνεργαστεί όχι μόνο με το Ομάν, αλλά και με τα κράτη του κόλπου για τη δημιουργία μιας ευρύτερης και πιο μακροπρόθεσμης συμφωνίας που θα ρυθμίσει το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Σημαντικό οικονομικό σκέλος της συμφωνίας αποτελεί η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν με περιφερειακούς εταίρους για τη δημιουργία ταμείου ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 224 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Το ταμείο αυτό προορίζεται για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν συνδεθεί με συμφωνία αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να τερματίσει όλους τους τύπους κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη φάση μέσω ειδικού προγράμματος εφαρμογής που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Στον πυρήνα τώρα της συμφωνίας βρίσκεται επίσης το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Οι δύο χώρες συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Προκειμένου μάλιστα να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτής της δέσμευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εξάλληψη του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού της χώρας μέσω διαδικασίας αραίωσης και ανάμιξης επιτόπου υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται κομβική σημασίας, καθώς αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που προτείνεται για να διασφαλιστεί ότι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα παραμείνει αποκλειστικά ειρηνικού χαρακτήρα.

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δήλωσε μάλιστα ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ίσως μεθαύριο. Είπε επίσης ότι ένα αντίγραφο της συμφωνίας στάλθηκε και στο Ισραήλ. Έναν καλό εταίρο. Τέλος, ευχαρίστησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι για την ουδετερότητά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είπε ότι ο Σι και ο Πούτιν θα μπορούσαν να μας είχαν δυσκολέψει πολύ περισσότερο, προσθέτοντας ότι είχε μακρά συζήτηση με τον Σι. Αυτά από την πλευρά των Αμερικανών. Το βασικό πρόβλημα του Ιράν όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι οι Αμερικανοί. Το βασικό πρόβλημα του Ιράν είναι το Ισραήλ. Και μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος σύρθηκε σε αυτή την διελκυστίνδα και πιεζόμενος όσο κανένας άλλος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μαζευτεί, μπορεί να χαζοχαίρεται από το παλάτι των Βερσαλιών. Ο Νετανιάχου όμως και το Ισραήλ φαίνεται ότι έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Ή για να το πούμε όπως ακριβώς έχει, δεν υπάρχει συναντήληψη μεταξύ των εταίρων. Ποια θα είναι τώρα η εξέλιξη? Πώς το Ισραήλ θα υποδεχτεί όλα αυτά? Πώς θα ενεργήσει? Τι θα γίνει με το Λίβανο? Μέχρι πού θα εμπλακεί το Ιράν? Και αν αυτό το πράγμα τελικώς επηρεάσει μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών τα πάντα όλα, είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως σε αυτή την ιστορία, όσο μικρότερο καλάθι κρατάει κανείς και όσο περισσότερο προετοιμασμένος είναι, τόσο το καλύτερο.

Αιζάτα! Αρούσου ρίχη τερφαουρ. Και βέβαια για να λέμε του στραβού το δίκαιο, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έκανε αυτό το σόου στις Βερσαλίες καταχειροκροτούμενος από τον Γάλλο πρόεδρο και του συν αυτό. Ωστόσο, ήδη μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορείται πως κατέληξε σε ένα μετριοπαθές σχέδιο μόνο και μόνο για να υπογράψει τη συμφωνία.

Αρκεί να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι πριν από εβδομάδες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει φιλόδοξους όρους. Μιλούσε για πλήρη παράδοση και την πλήρη κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Έλεγε κανένας εμπλουτισμός ουρανίου, κανένας βαλιστικός πύραυλος, καμία χρηματοδότηση για τους αντιπροσώπους του. Ήθελε μάλιστα να έχει λόγο στην επιλογή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ζήτημα εξίσου σημαντικό και για τον σύμμαχό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εκ του αποτελέσματος όμως, το σύνολο του σχεδίου αναδεικνύει πως πρόκειται για μια πολύ πιο μετριοπαθή συμφωνία.

Βέβαια τώρα τη γυρνάει την πιφτέκα, λέγοντας ότι οι σκληροί τύποι θα οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή και είναι οι λήθοι που θέλουν να συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς.

Και πρέπει βεβαίως να είσαστε απολύτως βέβαιοι ότι η εσωτερική κριτική που θα ασκηθεί τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ θα είναι προερχόμενη από το Ισραηλινό λόμπι. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να έρθει σε μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Για να βρεθούμε.

αυτές τις εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση, αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομόλογός του ενέκριναν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η εν λόγω εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες, έπειτα από περισσότερους από 3 μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και συνέβαλαν στην αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου, του γνωστού και ως Brent, μειώθηκαν κατά 89 cents ή 1,12%, πέφτοντας στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό West Texas μειώθηκε κατά 98 cents ή 1,28%, φτάνοντας στα 75,81 δολάρια το βαρέλι.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε επίπεδο διεθνές. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Αυτά έπαιξαν τις τελευταίες ώρες. Μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε κατευθείαν καρφί πίσω στα δικά μας.

Νέες αυξήσεις, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον 20%. Ετοιμάζουν οι εφοπλιστές τα ακτοπλοϊκά, εκτινάσσοντας σε δυσθεώρετα ύψη το κόστος μιας ολιγοήμερης απόδρασης για μια οικογένεια. Ένας μισθός για μόλις 3 ημέρες στη Σέριφο. Τόσα ξόδεψε περίπου ένας ερευνητής προκειμένου να απολαύσει μερικές ημέρες ξεκούρασης με τη σύζυγο και το παιδί τους. Όπως σημειώνει, τα ακτοπλοϊκά μας για Σέριφο ήταν 240 ευρώ για 2 άτομα με το γρήγορο καράβι. Ο γιος μας είναι κάτω από 5 ετών και δεν πλήρωσε. Δεν πήραμε αυτοκίνητο γιατί τότε η τιμή θα εκτοξεύονταν στα 400 ευρώ. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι αν στο κόστος των εισιτηρίων προσθέσουμε και τη διαμονή, που ήταν από τις φθηνότερες που βρήκαμε, το μπάτζετ έφτασε στα 650 ευρώ χωρίς τα έξοδά μας στο νησί. Καταλαβαίνουμε ότι για μια τριμελή οικογένεια το να δώσει κοντά στα 1000 ευρώ για να πάει 3 μέρες σε ένα νησί τόσο κοντά στην Αθήνα είναι ένα τεράστιο έξοδο. Μιλάμε για πάνω από έναν βασικό μισθό. Και η εμπειρία βεβαίως της πλειοψηφίας των πολιτών σκιαγραφεί απόλυτα το δυσβάσταχτο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μέση οικογένεια στην Ελλάδα, με το φαινόμενο να μην περιορίζεται στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των συνδέσμων των εν Ελλάδη τουριστικών γραφείων υποστηρίζουν ότι τα ακτοπλοϊκά ευτυχώς δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια. Από την άλλη, έμπειροι αναλυτές της ναυτιλιακής αγοράς σημειώνουν ότι και πέρυσι υπήρξαν αυξήσεις. Τότε δικαιολογούνταν από την προσπάθεια των 4 ισχυρών ακτοπλοϊκών εταιριών να ευθυγραμμιστούν με τους νέους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Φέτος, λένε, είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του κόστους των καυσίμων που φέρνει νέες ανατιμήσεις. Μάλιστα, σε επιστολή που φέρεται να έχουν στείλει ακτοπλόοι εφοπλιστές προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κικίλια και έχουν κοινοποιήσει στον Πρωθυπουργό, υποστήριζαν ότι το κόστος των καυσίμων έχει διπλασιαστεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και πρότειναν μεταξύ άλλων την αύξηση των εισιτηρίων τουλάχιστον κατά 20%. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησαν σε δέσμη μέτρων ύψους 55 έως 57 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούσε την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων. Με βάση το δελτίο τύπου του Υπουργείου, το πακέτο αποσκοπούσε στην αποφυγή μετακύλησης της αύξησης του κόστους καυσίμων στους επιβάτες. Μόλις μία ημέρα μετά δημοσιεύματα, θέλουν τον Υπουργό να δηλώνει για το ζήτημα «Είμαστε ξανά εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και θα το κάνουμε». Πάντως στην επιστολή τους, οι ακτοπλοϊκές φαίνεται να δήλωσαν ότι αυτό το μέτρο δεν ενισχύει άμεσα τη ρευστότητα των εταιριών. Να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μπαράζ δημοσιευμάτων ανέφερε ότι έρχεται αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της τάξης του 20%. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα στην αγορά αναδεικνύει ότι το τιμολόγιο των πλοίων είναι ήδη απλησίαστο για το μέσο φορολογούμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και τις 13 Ιουνίου το δρομολόγιο Πειραιάς Μύκονος ήταν ακριβότερο από εκείνο των Πάτρα Μπάρι και Ηγουμενίτσα Μπάρι. Στην πρώτη περίπτωση οι τιμές ανέρχονταν από 53 έως 145 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση η τιμή ήταν σταθερή στα 75,80, ενώ στην τρίτη δεν ξεπερνούσε τα 64 ευρώ.

Από ό,τι φαίνεται, σε αυτές τις χώρες το ενεργειακό κόστος δεν οδήγησε σε αντίστοιχες αυξήσεις. Η απελευθέρωση της αγοράς διαμόρφωσε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ακτοπλοϊκές γραμμές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις γραμμές ελεύθερης αγοράς και τις άγονες γραμμές. Και εδώ, φίλες και φίλοι, είναι το μεγάλο μυστικό.

Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από όλα αυτά είναι ότι αυτά τα 55 έως 57 εκατομμύρια ευρώ του Απριλίου ήταν ένα δωράκι της κυβέρνησης προς τους ακτοπλώους. Ένα δωράκι της κυβέρνησης προς τους εφοπλιστές. Ένα δωράκι της κυβέρνησης προς τα δικά της, δηλαδή, παιδιά.

Ενώ λοιπόν στο παλάτι των Βερσαλιών ο Ντόναλντ Τραμπ έδινε το δικό του σοου και ο Εμμανουέλ Μακρόν χειροκροτούσε στο πίσω μέρος του μυαλού του, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε κάτι άλλο. Βλέπετε η συζήτηση για τη γερμανική ισχύ επιστρέφει δυναμικά στην Ευρώπη, καθώς το Βερολίνο εγκαταλείπει σταδιακά τις μεταπολεμικές του αναστολές και προχωρά σε έναν ιστορικών διαστάσεων επανεξοπλισμό. Με φόντο τη ρωσική επιθετικότητα και την αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική δέσμευση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, η Γερμανία χαλαρώνει το φρένο χρέους και κάνει τι, αυξάνει μαζικά τις αμυντικές δαπάνες και θέτει ως στόχο τη δημιουργία της ισχυρότερης συμβατικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη. Το ερώτημα όμως που γεννάται δεν είναι πλέον εάν οι Γερμανοί μπορούν να πολεμήσουν, είναι εάν η Γερμανία επανεξοπλίζεται για την Ευρώπη ή κυρίως για τον εαυτό της. Και πάμε τώρα αυτό να το κάνουμε τα λιράκια, φίλες και φίλοι, για να το καταλάβουμε, διότι τα πάντα τρέχουν με ηλικιώδεις πραγματικά ταχύτητες. Όπως ακριβώς σας το λέω. Και πιστέψτε με, είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Πριν από 15 χρόνια, ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Σικόρσκι είχε προκαλέσει αίσθηση λέγοντας ότι φοβάται λιγότερο τη δύναμη της Γερμανίας από την αδράνειά της. Σήμερα, 15 χρόνια μετά, το σκηνικό έχει αντιστραφεί. Η Γερμανία κινείται με ταχύτητα προς μια νέα αμυντική εποχή με προϋπολογισμό που ξεπερνά εκείνους της Γαλλίας και της Βρετανίας, δηλαδή δύο πυρηνικών δυνάμεων. Στο νέο της δόγμα, η Bundeswehr καλείται να γίνει η ισχυρότερη συμβατική δύναμη στην Ευρώπη, ενώ το Βερολίνο σχεδιάζει επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατιωτικές διαστημικές δυνατότητες. Για τις χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, η γερμανική στροφή είναι καλοδεχούμενη, καθώς θεωρούν ότι η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως μεγαλύτερη αποτρεπτική ισχύ απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο, σε Παρίσι και Βαρσοβία η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η Πολωνία, η οποία δαπανά ήδη τεράστιους πόρους για την άμυνά της, βλέπει τη Γερμανία να αναδύεται ξανά ως κεντρική στρατιωτική δύναμη στην Ήπειρο, την ώρα που ιστορικές μνήμες και εκκρεμότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου παραμένουν ζωντανές. Η Γαλλία από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζει τον γερμανικό επανεξοπλισμό ως πρόκληση στην παραδοσιακή της θέση ως της κυρίαρχης στρατιωτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γάλλος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, προειδοποίησε πρόσφατα ότι αν η Γερμανία συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, σε λίγα χρόνια το επιχείρημα της γαλλικής επιχειρησιακής εμπειρίας δεν θα αρκεί πλέον. Η ανησυχία ενισχύθηκε μετά την απόφαση του Βερολίνου να αποστείρει τη στήριξή του από το γαλλογερμανικό πρόγραμμα, το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Αεροπορικής Μάχης. Η υπόθεση του ΦΚΑΣ ανέδειξε μια βαθύτερη διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Για το Παρίσι, το πρόγραμμα ήταν στρατηγικό εργαλείο για τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Βερολίνο όμως, αντιμετωπίστηκε περισσότερο σε ένα δύσκολο και ενδεχόμενος μη βιώσιμο βιομηχανικό σχέδιο. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει το νέο γερμανικό δίλημα. Η χώρα
επενδύει στην άμυνα, αλλά το κάνει με ισχυρή έμφαση στη βιομηχανική της βάση και στην ανάγκη αναπροσανατολισμού μιας οικονομίας που έχει δεχθεί τι διαδοχικά σοκ. Η απώλεια της ρωσικής ενέργειας. Η υποχώρηση της κινέζικης αγοράς για τις γερμανικές εξαγωγές και η αβεβαιότητα για την αμερικανική προστασία έχουν ανατρέψει βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η γερμανική ισχύς των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με τη γαλλική ανάγνωση, η νέα γερμανική στρατηγική έχει τρεις προτεραιότητες. Πρώτα, μια εθνική φιλοδοξία στην άμυνα. Έπειτα, την επιδίωξη να γίνει το Βερολίνο ο βασικός στρατιωτικός εταίρων της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη και τέλος, την ευρωπαϊκή κυριαρχία ως επιλογή και όχι ως θεμέλιο. Αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί ανησυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Γερμανία δείχνει αποφασισμένη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει ακόμη εξηγήσει επαρκώς πώς αυτή η ισχύς θα ενταχθεί σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνας. Η διαφορά είναι κρίσιμη. Άλλο μια Γερμανία που ενισχύεται για να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άλλο μια Γερμανία που ενισχύεται κυρίως ως εθνική δύναμη με ευρωπαϊκές προεκτάσεις. Βλέπετε, η προοπτική μιας στρατιωτικά ισχυρής Γερμανίας δεν προκαλεί παντού τον ίδιο φόβο. Για τις χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στη ρωσική απειλή, η γερμανική αφύπνιση θεωρείται απαραίτητη. Για άλλους όμως, υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρώπη να περάσει από τη γερμανική αδράνεια στη γερμανική υπεροχή χωρίς να έχει προηγηθεί κοινή πολιτική συμφωνία για το πώς θα ασκηθεί αυτή η ισχύς. Το ζητούμενο δεν είναι να μείνει η Γερμανία δύναμη, το ζητούμενο είναι να μην κινηθεί μόνη της. Η φράση «ποτέ ξανά μόνη» που επανήλθε πρόσφατα στη γερμανική δημόσια συζήτηση συμπυκνώνει το δίλημα της νέας εποχής. Η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, χρειάζεται τη γερμανική δύναμη, αλλά χρειάζεται επίσης διαφάνεια, συντονισμό και σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ο γερμανικός επανεξοπλισμός γίνεται για μια ισχυρότερη Ευρώπη ή για μια Γερμανία που αναζητά ξανά τον δικό της δρόμο. Και ενώ λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν χειροκροτούσε, το μυαλό του ήταν μόνιμα στο βορρά.

Και μοιάζει λοιπόν, φίλες και φίλοι, και λέμε όλα αυτά τα ωραία για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την ευρωπαϊκή ιστορία που γράφεται στο σήμερα. Και δεδομένου ότι σήμερα είναι 18 Ιουνίου, πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Γιατί είπαμε, μέσα από την ιστορία διδασκόμαστε. Πάμε στις 18 Ιουνίου του 1815. Σε μια αποφασιστικής σημασίας μάχη που ουσιαστικά άλλαξε την Ευρώπη, βάζοντας τέλος σε μια σειρά πολέμων που διήρχησαν 23 ολόκληρα χρόνια μεταξύ της Γαλλίας και άλλων δυνάμεων της Ευρώπης, και η οποία κατέληξε στην ήττα του Μέγα Ναπολέοντα. Ο λόγος, φίλες και φίλοι, για την μάχη του Βατερλό. Την μάχη αυτή που μας έδωσε και την ατάκα που λέμε έγινε Βατερλό. Μια τοποθεσία 20 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες. Ο Ναπολέον είχε επανέλθει στο θρόνο μετά την εξορία του στην Ίσο Έλβα και κυβέρνησε για 100 ημέρες στη Γαλλία από τον Μάρτιο του 1815. Με το φάντασμά του να πλανάται πάνω από την Ευρώπη, η Αγγλία και η Προσία ήθελαν να τελειώνουν μαζί του προτού σταθεροποιήσει ξανά την εξουσία του. Ο Ναπολέον από την πλευρά του επεδίωξε να πλήξει τους δύο βασικούς του αντιπάλους προτού κατορθώσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Η στρατιά του Ναπολέοντα, με αρχηγούς τους νέοι και γκρουσί, αριθμούσε 72.000 άντρες, ενώ οι συνασπισμένες δυνάμεις των Βρετάνο-Ολλανδών υπό τον Άρθουρ Γουέλσλι, πρώτου δούκα του Ουέλλινγκτον, 68.000, και άλλους 45.000 πρόσους υπό τον Γκέμπαρντ φον Μπλίχερ. Τρεις ημέρες πριν από την αποφασιστική μάχη, οι στρατηγοί του Ναπολέοντα νίκησαν τους πρόσους στο Λινί, ενώ καθήλωσαν τον δούκα του Ουέλλινγκτον στο Κάτρ Μπα. Ο στρατάρχης Γκρουσί δεν κατόρθωσε να συντρίψει τους πρόσους και εγκλωβίστηκε στην Βαύρ από την οπισθοφυλακή τους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Μπλίχερ να ενωθεί με τον Ουέλλινγκτον. Ο δούκας του Ουέλλινγκτον ήθελε να παρασύρει τον Ναπολέοντα στο Βατερλό. Εκεί μπορούσε να οχυρώσει καλύτερα τον στρατό του. Ο Ναπολέοντας έκανε ένα σοβαρό σφάλμα το πρωί της 18ης Ιουνίου. Καθυστέρησε να επιτεθεί μέχρι το μεσημέρι, προκειμένου να στεγνώσει το λασπωμένο έδαφος από την κατακλυσμιαία βροχή που είχε προηγηθεί. Και αυτό ήταν που έδωσε την ευκαιρία στους πρόσους του Μπλίχερ να φτάσουν στο Βατερλό και να ενισχύσουν τον Ουέλλινγκτον.
Η μάχη λοιπόν ξεκίνησε στις 11 το πρωί και μέχρι τις 6 το απόγευμα οι Γάλλοι είχαν την πρωτοβουλία, αλλά οι κατακύματα επιθέσεις τους απέτυχαν να δημιουργήσουν ρήγματα στο κέντρο των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας της έλλειψης συντονισμού μεταξύ υπηκού και πεζικού. Η εμφάνιση των πρόσων στο πεδίο της μάχης και η πίεση που ασκούν στην ανατολική πτέρυγα του Ναπολέοντα αναγκάζει τον Ναπολέοντα να μεταφέρει δυνάμεις από το μέτωπο κατά του Ουέλλινγκτον. Στις 6 το απόγευμα ο στρατάρχης Νεύ με μια συνδυασμένη επίθεση

μόνο μετά τις 7 το απόβράδυ μπόρεσε να στείλει ένα περιορισμένο αριθμό στρατιωτών από την αυτοκρατορική φρουρά. Στο μεταξύ, ο Δούκας του Ουέλλινγκτον κατορθώνει να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις του και με τη βοήθεια των Πρώσων να περάσει στην αντεπίθεση. Στις 8 το βράδυ, η συμμαχική προέλαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Πρώσων από την ανατολική πλευρά προκαλεί πανικό στον γαλλικό στρατό και την άτακτη υποχώρησή του. Στις 9 το βράδυ, ο Μπλίχερ και ο Δούκας του Ουέλλινγκτον συναντήθηκαν στο πανδοχείο «Η Ωραία Συμμαχία» και κήρυξαν το τέλος της μάχης. Οι απώλειες των συνασπισμένων δυνάμεων ανήλθαν σε 22.000 νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι Γάλλοι μέτρησαν 25.000 με τη σειρά τους, καθώς και 8.000 εχμαλώτους. Τόσο λυσόδης ήταν η μάχη, ώστε σε ένα χώρο μόλις 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων εκείτοντο 47.000 νεκροί και τραυματίες. Η μάχη στο Βατερλό σήμανε το τέλος των πολιτικών φιλοδοξιών του Ναπολέοντα και την κατάλυση της αυτοκρατορίας του. Οι σύμμαχοι τον εξόρισαν στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το 1821. Τα αίτια της ήττας του Ναπολέοντα εντοπίζονται στην αριθμητική υπεροχή των αντιπάλων του, στην άριστη συνεργασία Μπλίχερ και Ουέλλινγκτον και στο καθοριστικό λάθος, όπως αποδείχθηκε, του στρατάρχη Γκρουσί όταν δεν κατόρθωσε να καταδιώξει τους Πρώσους, με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στον Μπλίχερ να ενωθεί με τις δυνάμεις του Ουέλλινγκτον. Ήταν όμως προφανές ότι ο Ναπολέον, με καταβεβλημένες τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις, δεν ήταν πια ο φόβος και ο τρόμος του παρελθόντος. Επιπλέον, ο γαλλικός λαός, κατάκοπος από τους πολυετείς αγώνες, είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της ειρήνης. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, οι σύμμαχοι απομονώνουν τη Γαλλία και χωρίζουν την Ευρώπη σε τρεις ζώνες επιρροής: την Αυστριακή, την Προσική και τη Ρωσική, ενώ η Μεγάλη Βρετανία ισχυροποιεί την αποικιακή της αυτοκρατορία. Αυτές λοιπόν τις ιστορίες, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Απέναντίες πρέπει καθημερινά από αυτές να διδασκόμαστε. Διότι η ιστορία έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει κύκλους. Έτσι συνέβαινε, έτσι συμβαίνει και έτσι θα συνεχίσει να συμβαίνει.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ζωής σασμός.

θα είχαν αποφευθεί πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Σαν σήμερα ήταν το 1992, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Ήταν η μέρα που σκοτώνεται ο χειριστής του αεροσκάφους Νίκος Χιαλμάς. Πόσα άλλαξαν από τότε μέχρι σήμερα? Σχεδόν τίποτε. Απεναντίες. Η κατάσταση έχει βαλτώσει.

γεωπολιτική παύλα γεωστρατηγική συγκυρία λόγω ακριβώς των πολλαπλών μετόπων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Να φαντάζει τελείως διαφορετική, μα δεν είναι. Το εντελώς αντίθετο θα έλεγε κανείς. Η κατάσταση παραμένει το ίδιο τραγική.

πακέτες οι οποίοι παραμένουν υποχείρια των οικονομικών ολιγαρχιών με ξεκάθαρο στόχο και σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας. Με μοναδικό στόχο και σκοπό την αύξηση των ολιγοπολίων. Μέσα στα χρόνια δυστυχώς οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και ό,τι έγινε κατορθωτό από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά και για περίπου μία πενταετία, δεκαετία θα έλεγε κανείς, δημιουργώντας στην Ευρώπη, προσέξτε τι λέω, στην Ευρώπη όχι στην Ελλάδα, μια μεσαία οικονομική τάξη. Αυτή διαδοχικά μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει καταφέρει να ισοπεδωθεί, να κατακερματιστεί και εν τέλει να εξαφανιστεί. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο ελληνικό, μην αυταπατάστε. Το ίδιο συμβαίνει από τη Γερμανία μέχρι την Ελλάδα. Η μεσαία τάξη, η οικονομική

Οι ίδιες δυνάμεις που την δημιούργησαν ήταν ακριβώς οι ίδιες δυνάμεις που την διέλυσαν κιόλας. Ο υποτιθέμενος σοσιαλισμός που έβαλε το κοστούμι του αλλιώς και στην Ελλάδα επί παραδείγματι αυτή τη στιγμή που μιλάμε συγκυβερνά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί ρε παιδιά απορείτε, έχω άδικο? Και δεν συγκυβερνά απλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκυβερνά με το χειρότερο πολιτικό απόστημα εκ δεξιών του Μητσοτάκη, διότι αυτή τη στιγμή τι είδους κυβέρνηση έχουμε? Έχουμε μία κυβέρνηση πίσω από την οποία πλανώνται δύο τεράστια φαντάσματα. Το ένα είναι του Γιώργου Καρατζαφέρη και το άλλο του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Μία κυβέρνηση λοιπόν με καρατζαφερικούς και σιμιτικούς, οι οποίοι σημειτικοί θα θυμόσαστε τότε ότι άκουγαν λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό και πάθαιναν ανεμοβλογιά. Και ποιος θα φανταζόταν ότι ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης, ο Γιωργάκης ο Φλωρίδης και ο Αντρίκος ο Λοβέρδος, οι σοσιαλιστές αυτής της χώρας, θα συγκυβερνούσαν αγκαλιά με το Μάκη το Φορίδη, με το Μαυρούδη, με τον Άδωνη Γεωργιάδη και με το Θανούλη τον Πλεύρη. Και από κάτω θα τους έκανε υποτιθέμενη αντιπολίτευση ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και μαζί ο Νικολάκης ο Ανδρουλάκης με την Άννα τη Διαμαντοπούλου και τα υπόλοιπα παιδιά. Με άλλα λόγια, το απόλυτο ξεφτιλίκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Ακολουθεί Γιώργος Κουμνιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες. Γεια και χαρά σε όλους.

0: δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μέτρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Εξτανώ.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Εξτανώ.
0: Πέμπτη σήμερα, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, επειδή προηγείται της Παρασκευής που είναι η πρώτη. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Πέμπτη 18 του Ιούνιου, Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Πέμπτη 18 Ιουνίου, Ρε πως τρέχει ο χρόνος. Ποτάμι που δεν γυρίζει. Και πρέπει να το ακολουθούμε στη ροή του για να μην μας ξοριάσει. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή του Πηλίου, από το Πλιασίδι. Αηδονάκι, Πλιασίδι, Πυργάκι. Εμείς από το Πλιασίδι.
1: Έκσταση. Εξτανώ.
0: Στην κλίμακα των FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα.

0: Από την Μαγνησία γυρίζουμε στο διαδίκτυο, όχι ρε στο πετρέλαιο ρε, ντροπή ρε, πρωί πρωί ρε. Αφιερώστο με μπρούτζινε. Διαδικτυακά μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Σας συνιστώ, συντονίζεστε μέσα από το βολιοτάκι.gr. Πάνω πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Για πρώτη ποιότητα, πρώτη ευκρίνεια. Για την υπόλοιπη Ελλάδα διαδικτυακά, την υπόλοιπη Ευρώπη, τον κόσμο. Και βέβαια έχουμε φροντίσει το διαδικτυακό μας σήμα να είναι ανιρτημένο στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους της εταιρείας Μάρισα, την Μαρσά, την Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Αλλά βεβαίως είμαστε και σε όλους τους δορυφόρους. Α, πάνω από το Βόλιο είναι καμιά δεκαριά. Εξτανώ. Του Έλον Μάσκ. My friend. Εξτανώ. Morning. Άρα πάμε παντού, το ραδιοφωνάκι βρίσκεται παντού. Πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια, πλησιάστε!
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς.

0: Δουλεύω λίγο στη γυάλα, ξηδάτω.
1: Εσύ είχαμε καθίσει να κάνουμε τώρα ξηδάτω.
0: Παιδί μου, είναι τσουπωμένος, να πάω να πάρω, να φτιάξω. Εγώ
1: είναι, ναι, αξίζει.
0: Εγώ, εσύ να το φτιάξεις, πού ξέρεις εσύ, εγώ θα το φτιάξω. Άντε, να είμαστε, καλά, να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πιτ Μέζι, Μπιμπελάκ.
2: Εγώ με ψέματα δεν μίλησα ποτέ μου. Εγώ δεν κρύπτηκα ποτέ σε ψεύτικες σκιές

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 14 λεπτά. Αγορά εργασίας που έπεσαν και που αυξήθηκαν οι αμοιβές. Μειωμένη η απασχόληση στους περισσότερους κλάδους. Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας σύμφωνα με τους δείκτες απασχόλησης.

στις Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 26. Μειώθηκε ο δείκτης απασχολούμενων στους 8 από τους 12 μεγάλους κλάδους. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δεν πληρώνονται τις υπερορίες. Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα. Τι δείχνουν οι κενές θέσεις εργασίας. Πώς φτάσαμε στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν. Το χρονολόγιο και τα επόμενα βήματα.

0: Για να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες πρέπει να σταματήσει και η επένδυση σε συντηρητικές και σεξιστικές απόψεις. Λαγοκέφαλος, το συρτάρι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2024, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Το προφητικό έγγραφο της Ελλάς για την γυναικοκτονία στη Δράμα. Ο ψυχολόγος της είχε πει να αλλάξει κυταριά στο σπίτι. Τα υψηλά επιτόκια τιμωρούν τους εργαζόμενους για μια κρίση που δεν προκάλεσαν. Σημάδια για νέο κύμα ακρίβειας το καλοκαίρι. Σκηνικό διατήρησης των ανατιμήσεων. Πασόκ στα χαρακόμματα Δούκας και Διαμαντοπούλου στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης. Η G7, ο Παγκόσμιος Νότος αλλά και η αμοιβαία επωφελής διεθνής συνεργασίες. Το νησί με την έξω πραγματική θάλασσα, η Κάρπαθος πρωταγωνιστεί στον Ιταλικό τύπο. Πολυτελή ακίνητα, οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa οδηγούν την αγορά. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καινούριο. Μόλις ο λίγων ωρών. Ιουλία Καραμπαντάκη.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη.
3: Όλα αυτά στο Βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε.
2: Το Βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι,
3: που νιώθεις ασφάλεια.
2: Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής.
3: Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Τηλέφωνα 24210-61979 και
3: 6938-29-8955.
2: Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Βόλιο, 23 στη Σκιάθο, 22 στη Σκόπελο, 23 στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα, πλοία συμβατικά πάνε, πλοία ταχύπλοα έρχονται. Από και προς τις σποράδες.

στίγμα εδώ στην περιοχή μας, στην Μαγνησία. Ενώ το στίγμα της επικαιρότητας επικεντρώνεται, θα έλεγα, σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Νότιο Πύλιο, σε κάποιες έτσι σημαντικές δικαστικές αστυνομικές εξελίξεις στο Βόλο, καθώς και σε προετοιμασίες των αγροτικών οργανώσεων για νέες κινητοποιήσεις. Να σας πω ότι ο ΔΕΔΙΕ πραγματοποιεί σήμερα εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών συντήρησης σε οικισμούς του Δήμου Νοτίου Πυλίου από τις 8.30 τώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ναι, και στις Μιλιές και στην περιοχή των Μιλιών.

παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας ένας βολιώτης γιατρός κατηγορούμενος για τον θάνατο 60χρονης ασθενούς με COVID, η οποία κατέληξε μετά από κατοίκον θεραπεία. Στο εδόλιο λοιπόν ιδιώτης γιατρός.

άγρια επίθεση δέχτηκε φύλακας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης Νέων Βόλου, με τους εργαζόμενους να καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Συνελήφθη πύραγος φορτηγού πλοίου εδώ στο Βόλο, σχηματίστηκε δικογραφία για θαλάσσια ρύπανση που προκλήθηκε κατά την εκφόρτωση βοξίτη. Πάει και ο Γρηγόρη, ο Σωτήρης, ο Γιαμάκος. Ο Σωτήρης ο Γιαμάκος, ο γνωστός αρχιτέκτονας της οικογένειας Γιαμάκου στην Άφισο. Υπόπη Γιαμάκου χρόνια. Να, για παράδειγμα, είπαμε αρχιτέκτονας ο Σωτήρης ο Γιαμάκος, για παράδειγμα το σύστημα των βράχων εκεί, των κάθετων λωρίδων, των κάθετων βράχων στην παραγία των αλικών, είναι μελέτη Γιαμάκου. Δημητράκη Πιτσιώρη, καλό ταξίδι στο Σωτήρη. Τώρα όσον αφορά τον καιρό, σας είπα γενική ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό με καλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σιγά σιγά θα απολαμβάνουμε και το θαλασσινό νερό. Προσοχή τσικαρχαρίες. Φοβάται, λέει ο άλλος, να πέσει στο νερό λόγω καρχαρία. Πολλές ταινίες με καρχαρίες είδες. Δεν πειράζουν, μη φοβάσαι. Καρχαρία είδε μας και φοβήθηκε. Όχι εμείς τον καρχαρία. Να δεις εδώ στη στεριά κάτι καρχαρίες με κοφτερά δόντια. Στη στεριά είναι οι επικίνδυνοι καρχαρίες, φιλαράκο. Της θάλασσας είναι αθώα πλάσματα. Με νύχα γαμψιά στη στεριά. Εδώ να δεις καρχαρίες καριόλια στη στεριά.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Μαζευτήκατε εκεί πέρα κάτω το τρίμερο, το περασμένο τρίμερο, το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οι γιατροί, η συντεχνία των ιατρών, ψηφίσατε, ξαναψηφίσατε και δώστου ξαναψηφίσατε, εκλέξατε καινούριο πάλι προεδρείο, πειθαρχικά, ιστορίες, πανελλήνιοι σύλλογοι, ιατρικός σύλλογος Μαγνησίας, όλα καλά, that's correct και άριστα. Από εκεί και πέρα, εμείς οι πολίτες, οι ασθενείς, να περιμένουν κάτι από εσάς? Α, ήταν εκλογές μόνο για συντεχνία, έτσι, για τη συντεχνία σας. Μάλιστα. Πάντως να γνωρίζετε ότι η πλειοψηφία του κόσμου σας βλέπει πλέον εδώ και χρόνια υπογωνίαν. Με τα πάντα ασχολείστε και οι γιατροί κάθε μέρα, ασχολείστε με τα πάντα. Εκτός από το αντικείμενό σας. Α, όπως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία ασχολείται με τον Δήμαρχο. Ναι, αυτός είναι της Οξφόρδης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας είναι της Οξφόρδης και όλοι οι άλλοι είμαστε του Δημοτικού. Αφού λοιπόν είστε της Οξφόρδης, πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, αφού είστε της Οξφόρδης, ο Λένιν έλεγε ότι ο τρόμος είναι εργαλείο κοινωνικής υγιεινής. Λένιν. Πρόεδρε, το 1981 ήμουνα κάπου εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Ακτής Μιαούλη, Σαλαμίνας Ακτής Μιαούλη, και σε ένα τάγκερ μαμούθ, radio operator, σε ένα τάγκερ μαμούθ στον Περσικό Κόλπο. Είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ. Και εκεί που κατέβηκα με ένα ελικόπτερο από το Ντουμπάι, ντοκουμέντα αυτά που σας λέω, πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ντοκουμέντα. Ήμουνα στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου τότε στο Ντουμπάι και μου λένε, μπορείς να ανεβείς, φεύγεις. Και πραγματικά ανέβηκα στην ταράτσα, ήταν ένα ελικόπτερο. Ανέβηκα και πήγαμε προς τα μέσα του Περσικού. Κάνα τέταρτο. Και προσνιωθήκαμε πάνω σε ένα γίγαντα, σε ένα τάγκερ μαμούθ. Προσνιωθήκαμε. Έφυγε ο συνάδελφος, ανέβηκα, ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να πάει σε εμπόλεμη κατάσταση, σε εμπόλεμη περιοχή. Πήγα όμως και έφυγε ο συνάδελφος. Ταξίδι κάνα 2 ημερών μέχρι το νησί Κάργα, αυτό που θέλει να πάρει ο Τραμπ, στην βόρειο ανατολική πλευρά του Περσικού. Κουβέρτες, ουίσκι, τσιγάρα, υπόγειο, καταφύγιο μέχρι την φόρτωση, την ολοκλήρωση της φόρτωσης, γύρω στις 15 με 18 ώρες, σύν άλλες 2 μέρες μέχρι την έξοδο. Το ελικόπτερο πάλι ήρθε και η αφεντομουτσουνάρα μου ξαναβγήκε έξω στο ξενοδοχείο. Ναι, ήμουνα για τα δύσκολα. Πάντα ήμασταν πρόεδροι για τα δύσκολα εμείς.
Εκείνες λοιπόν τις μέρες εμφανίστηκε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου για πρώτη φορά ο ιός του AIDS. 1981.

ΑΛΦΑΖΤΤ. ΑΛΦΑΖΤΤΑΦ. Και κατά την άποψη των ειδικών, είχε δείξει θεαματικά αποτελέσματα στην επιβίωση των ασθενών με AIDS. Το ΑΛΦΑΖΤΤΑΦ εγκρίθηκε από τον

εγκαταλείφθηκε λόγω της τοξικότητας, εγκαταλείφθηκε λόγω της τοξικότητας και των θανάτων που προκαλούσε η χρήση του. Εκεί λοιπόν ανασύρθηκε χάρη σε ένα χυδαίο, χάρη σε ένα απάνθρωπο υπολογισμό των ειδικών, συναδέλφων σου γιατρών. Πρόεδρε, συναδέλφων σου γιατρών. Ένας χυδαίος, ένας απάνθρωπος υπολογισμός από συναδέλφους σου, ότι οι ασθενείς του AIDS ήταν έτσι κι αλλιώς καταδικασμένοι σε θάνατο. Πάω τώρα να σας βάλω στον ίδιο τρουβά. Γιατί πρόεδρε, για τον ίδιο τρουβά είσαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό δεν πρέπει να σας σεβόμαστε. Επουδενή. Έχετε κάνει πάρα πολλά για να εισπράτετε πλέον το σεβασμό μας. Συνεπώς, η εκτεταμένη χρήση του δεν θα θεωρούνταν αιτία θανάτου. Μεταξύ των 11 ειδικών, πρόεδρε, ήταν και ο δόκτωρ, κρατήσου, 1987 σου λέω, μεταξύ των 11 ειδικών ήταν και ο δόκτωρ Φάουτσι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κατευθύνει την παγκόσμια κοινότητα στους καταναγκαστικούς εμβολιασμούς μέχρι την μόνη σωτηρία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Φάουτσι! Ο δόκτωρ Φάουτσι, πρόεδρε, είχε στενή συνεργασία και χρηματοδοτούσε το εργαστήριο βιολογικού πολέμου από το οποίο προήλθε και ο κορονοϊός, τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει, της Γιουχάν. Η φαρμακοβιομηχανία που το κατασκεύαζε ήταν η Burabs Welcome. Είναι η σημερινή GSK. Μπορεί να τη γνωρίζεις έτσι. GSK. Αν δεν γνωρίζεις, πρόεδρε, από πού είναι τα αρχικά GSK, είναι από το Glaxo Smith Kline. Οι πωλήσεις λοιπόν του ΑΖΤΑΒ εκτοξεύτηκαν. Ήταν μια τεράστια οικονομική επιτυχία για την GSK και μια μεγάλη φωνική καταστροφή για όσες και όσους την πήραν με την καθοδήγηση της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, η οποία σχεδόν στο σύνολό της είναι επιταγμένη από τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Πρόεδρε, εσείς του Cambridge και εμείς του Δημοτικού. Εσείς του Cambridge, αλλά ένα Δήμο, εσείς του Cambridge δεν μπορείτε να τον διαχειριστείτε. Ένα Δήμο, είδαμε τόσα χρόνια. Εσείς του Cambridge τόσα χρόνια που κυβερνούσατε το Δήμο Βόλου, τι είχατε κάνει εσείς του Cambridge? Τα είχατε κάνει όλα πουτάνα. Τα είχατε κάνει όλα πουτάνα. Δεν γινόταν τίποτα στην πόλη. Και έχετε τα μούτρα. Έχετε τα μούτρα και πάλι, επειδή είστε του Κέιπης και εμείς του Δημοτικού, να διεκδικείτε και πάλι, θέλετε το Δήμο Βόλου. Με τι? Χωρίς να τα έχετε μπρούζινα. Μέσα από την ανεπάρκειά σας. Γιατί ανεπαρκέστατοι είσαστε. Ανεπαρκέστατοι είσαστε. Οι πωλήσεις λοιπόν του ΑΖΤΑΒ, πρόεδρε, εκτοξεύτηκαν. Μια τεράστια για την GSK επιτυχία, με την καθοδήγηση της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας. Η GSK είναι η αγαπημένη εταιρεία του Ιδρύματος Gates, εκεί που προσκυνάτε όλοι σας. Έτσι λοιπόν το 2000 η GSK με την βοήθεια του Ιδρύματος Gates ανέλαβε να εμβολιάσει τον πληθυσμό της Ινδίας για την αντιμετώπιση της πολιομιελίτιδας. Το 2000 να εμβολιάσει τον πληθυσμό της Ινδίας. Το 2000, μέχρι το 2017, 490.000 Ινδοί έμειναν παράλυτοι.

Μέχρι το 2017, 490.000 Ινδοί παράλυτοι. Το 2017, πρόεδρε, η κυβέρνηση της Ινδίας έδιωξε την GSK από την Ινδία. Γιατί? Λόγω της μεγάλης αντίδρασης των Ινδών γιατρών. Εκεί τουλάχιστον στην Ινδία αντέδρασαν οι γιατροί. Εσείς εδώ για τον κορονοϊό, για τα εμβόλια, τίποτα. Μούγκα! Μούγκα εδώ οι γιατροί στην Ελλάδα! Εσείς ασχολείστε με τα δημοτικά! Θέλετε να κυβερνήσετε τους δήμους! Στις αρχές λοιπόν του 2017, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τα εμβόλια της GSK, αντί να μειώσουν την πολιομυελίτιδα στην Ινδία, την εξάπλωσαν θεαματικά! Μετά από την φυγή της GSK από την Ινδία, τα κρούσματα της πολιομυελίτιδας μειώθηκαν πολύ, μειώθηκαν κατά πολύ. Να σας πω ότι το 2015 η GSK εξαγόρασε το τμήμα εμβολίων της Νοβάρτης έναντι τιμήματος 13 δις δολαρίων. Μια εταιρεία δηλαδή κάνει μια τεράστια επένδυση μόνο αν έχει προπολίσει τα εμβόλια που θα παραχθούν. Ακούστε τι λέω. Μόνο αν έχει πωλήσει τα εμβόλια κάνει τέτοια επένδυση. Τον Αύγουστο του 2019 η GSK και η φαρμακοβιομηχανία Pfizer, αυτή που παρήγηκε τα σωτήρια εμβόλια για τον κορονοϊό, ο κτηνίατρος από τη Σαλονίκη, ο Μπουρλά, ιδρύουν λοιπόν GSK και Pfizer μια κοινοπραξία για την παραγωγή εμβολίων 2019, την μεγαλύτερη στον πλανήτη, με μερίδια, με μερίδια. Η GSK είχε το 68% και η Pfizer το 32%. Λόγω του τοξικού παρελθόντος της GSK εμφανίζεται σαν βιτρίνα, πρόεδρε, η Pfizer, από που το Μάρτιο του 2020 συνεργάζεται με την Biotech, που από το 18 είχε αρχίσει να κατασκευάζει πειραματικά εμβόλια mRNA. Από το 18 εμβόλια mRNA, πολύ πιο μπροστά, για την αντιμετώπιση μιας πιθανής παγκόσμιας πανδημίας. Τόσο προετοιμασμένοι πάντες. Όλες οι τεράστιες πολυεθνικές ήξεραν για τον κορονοϊό πολύ πριν εμφανιστεί. Όλες οι τεράστιες πολυεθνικές ήξεραν για τον κορονοϊό πολύ πριν εμφανιστεί. Εσείς οι γιατροί δεν ξέρατε, από την ξηραδιά ήσασταν. Θα ήμουν γιατρός και δεν τα γνώριζα. Τι στο διάολο γιατρός θα ήμουνα. Μόνο για να πηγαίνω ταξίδια με έξοδα των φαρμακευτικών θα ήμουνα γιατρός. Θα είχα αυτοκτονήσει προσωπικά, μια την Παναγία σου λέω.

Και μια ωραία άνοιξη, μια ωραία άνοιξη υπό τις ευλογίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έγινε σε μεγάλη έκταση σε πάρα πολλά νοσοκομεία του κόσμου πειραματική χρήση διαφόρων φαρμάκων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μια ωραία άνοιξη. Τα φάρμακα αυτά δεν είχαν φτιαχτεί για τον COVID-19, ούτε είχαν εγκριθεί για αυτήν την περίπτωση. Είχαν δημιουργηθεί για άλλες ασθένειες. Όπως ας πούμε, πρόεδρε, για την ελονοσία. Είναι η περίφημη off-label χρήση. Off-label χρήση. Είναι που όταν δεν έχει την ευλογία κάποιου οργανισμού με κύρος, όπως π.χ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θεωρείται έως και εγκληματική. Και βέβαια το μαζικό αυτό πείραμα προκάλεσε πολλές χιλιάδες θανάτους. Μια έρευνα του γνωστού, του Γιάννη Ιωαννίδη, που τον βγάζει μόνο ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, το ξέρει καλά τον Κυριάκο, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο καθηγητής, τους υπολόγισε μέχρι και 100.000 μέσα σε ένα περίπου μήνα. Τους θανάτους, 100.000 σε ένα μήνα. Και το πείραμα λοιπόν σταμάτησε εξαιτίας των πάρα πολλών θανάτων. Όποιος εξετάσει τους πίνακες, πρόεδρε, με τους νεκρούς που αποδίδονται στον COVID σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, θα παρατηρήσει ότι μετά την έκρηξη θανάτων του Απρίλη του 20, οι αριθμοί έπεσαν κατακόρυφα. Σε αυτά τα πειράματα κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο Δόκτωρ Φάουτσι, ο υπέρτατος ειδικός συνάδελφός σας στην αντιμετώπιση του COVID. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το τοξικό αντιϊκό, το ΑΖΤΑΦ, παρατημένο σε κάποιες αποθήκες φαρμακοβιομηχανιών, ανασύρθηκε μια ωραία άνοιξη για πειραματικές θεραπείες για τον COVID. Αλήθεια, πόσο σκότωσε? Ξέρεις, άγνωστο. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει? Πρόεδρος των γιατρών είσαι. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης? Αλλά από ποιους να γίνει? Οι δικαστικοί ασχολούνται με κανένα υποχωριστικό, αν πήγας δήμαρχος εναντίον κάποιου γιατρού. Με αυτά ασχολούνται οι δικαστικοί, με αυτά ασχοληθούνε. Για πόσες χιλιάδες σκοτώθηκαν από τις πειραματικές θεραπείες για τον COVID. Όταν λοιπόν ένα θανατηφόρο πείραμα επαναλαμβάνεται, είναι δύσκολο να μιλήσει για ιατρικό λάθος. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τις διασωληνώσεις. Πρόκειται για ιατρική πράξη τελευταίας ελπίδας, διότι προκαλεί σοβαρές παρενέργειες συνεχούς θανάτους. Αυτό το ξέρουν όλοι οι εντατικολόγοι. Όταν η διασωλήνωση επιλέγεται για να αντιμετωπίσει χαμηλό επίπεδο οξυγόνου στο αίμα λόγω πνευμονίας, οι συνέπειες ήταν αναμενόμενες. Και μένα ένα βράδυ στο πανεπιστημιακό, αν μου έκαναν διασωλήνωση, θα μου είχατε κάνει και τα πεντάχρονα. Περισσότεροι θάνατοι στις εντατικές, όχι μόνο στην Ελλάδα, εξαιτίας της διασωλήνωσης και όχι εξαιτίας της ίωσης. Όλα αυτά λοιπόν τα μαζικά ιατρικά λάθη που προκαλούν χιλιάδες θανάτους λειτουργούν ως ψυχολογικός εκβιασμός που λανσάρονται σαν εμβόλια. Το άλοθη των ειδικών είναι η φράση «έκανα ό,τι μπορούσα». Για ποιους? Κάνατε ό,τι κάνετε κάθε φορά ό,τι μπορείτε. Για ποιους? Για τους ασθενείς ή για τις φαρμακοβιομηχανίες? Μα αυτά έπρεπε να ασχολείστε εσείς οι γιατροί, με τα δολοφονικά ιατρικά λάθη. Έπρεπε να ασχολείστε με την ασυλία των ειδικών συναδέρφων σας.
πάψτε να πολιτικολογείτε, να απειλοφιλοσοφείτε και του τέστην κάθε μέρα να μαλακίζεστε.

Αυτή είναι η άποψη του κόσμου, το ξέρετε. Τώρα μεταξύ σας, 30, 40, 50 εδώ στο Βόλο, βαυχαλίζεστε, αλλά μεταξύ σας, του τέστην. Τελεία. Ένα

Και για να το κλείσω αυτό το θέμα, στέλνοντας τα μηνύματά μου, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Απλά να αντιληφθείτε εσείς ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς προσωπικά δεν σας φοβόμαστε. Σας λέμε κατάμουτρα τι πιστεύουμε για εσάς, την αλήθεια. Για μας είστε πάρα πολύ χαμηλά, δυστυχώς. Πάρα πολύ χαμηλά. Είστε ισοπεδωμένοι. Και δεν σας αξίζει ο κόσμος να σας έχει ψηλά. Με τίποτα. Τα φαντάσματα, για να το κλείσω, εκείνων των δολοφονημένων από το ΑΖΤΑΦ που σας έλεγα προηγουμένως, από το τοξικό, τα φαντάσματα εκείνων των ανθρώπων έχουν ξεχαστεί, όπως θα ξεχαστούν στο μέλλον και διάφορα άλλα θύματα. Ίσως κάποτε πιο έντιμοι άνθρωποι στο μέλλον αποδείξουν ξανά ότι τα ιατρικά λάθη σκότωσαν κατά σερωή χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι, για να μην κορδακίζεστε ότι είσαστε κάποιοι σπουδαγμένοι και όλοι εμείς είμαστε του δημοτικού, ίσως κάποτε οι έντιμοι ιστορικοί του μέλλοντος αποδείξουν και πάλι ότι τα ιατρικά λάθη σκότωσαν κατά σειροή χιλιάδες ανθρώπους. Και μην πάμε μακριά. Στην Ελλάδα, εδώ, τον Απρίλιο του 2021, ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι ο νόμος 4771 του 2021. Ξέρετε τι λέει? Και είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι έχετε άγνοια. Γιατί? Έχετε άγνοια, γιατί είσαστε ανεπαρκέστατοι και ούτε ανενημερώνεστε δεν θέλετε. Θα ήμουν γιατρός και δεν είχα ενημέρωση κάθε μέρα και τα καινούργια δεδομένα. Θα ήμουν γιατρός και θα πολιτικολογούσα, θα αμπειλοφιλοσοφούσα κάθε μέρα με μαλακίες, αντί να πάω να ενημερωθώ για το λειτουργήμά μου. Θα ήμουν γιατρός και θα ασχολούμουν με τις συντεχνίες, αντί να πάω να ενημερωθώ, να επιμορφωθώ. Εσείς λοιπόν, λόγω ανεπάρκειας, είσαστε αυτοί που είσαστε. Στην Ελλάδα λοιπόν, τον Απρίλιο του 2021, ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο νόμο 4771 του 2021, που απαλλάσσει τους ειδικούς των επιτροπών. Πρόσεξε πρόεδρε, απαλλάσσει τους ειδικούς των επιτροπών: Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων, Επιτροπή Εμβολιασμού, από οποιαδήποτε ευθύνη. Γιατί ο νόμος 4771 σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη? Τι κάνατε για να έχετε ευθύνη? Άρα παραδέχονται όλοι αυτοί ότι σας προστατεύουν για τα εγκλήματα που κάνατε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέτοιοι είσαστε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

έλεγα προηγουμένως για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2021 στο νόμο 4771 που απαλλάσσει τους ειδικούς των επιτροπών. Και μου στέλνει μήνυμα τώρα κάποιος γιατρός εδώ στο Βόλο και μου λέει τι αναφέρει η τροπολογία. Αλήθεια γιατρέ? Γιατρέ αλήθεια δεν το ξέρει? Γιατρέ, πιθανολογώ ότι είσαι ενημέρωτος. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο βαθμό αλήθεια δεν ξέρεις? Γιατρέ, άκου. Πιστεύω ότι δεν χρειαζόριλα, ακούς καλά. Τα μέλη, άκου γιατρέ, τι αναφέρει η τροπολογία. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηγόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΟΣΑΝΟ επιτροπών, δηλαδή αν η γνώμη τους ή η ψήφος τους δημιουργούσαν καταστάσεις οι οποίες επέφεραν κατά ζωή θανάτους, δεν έχουν καμιά ευθύνη. Γκέ και γιατρέ! Γκέ και γιατρέ, και λυπάμαι που είσαι άσχετος! Λυπάμαι που είσαι άσχετος! Δεν γίνεται, κάποιος πρέπει να σας τα πει. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχετε γίνει θρασίμια. Αντί να το βουλώσετε και να βάλετε την ουρά στα σκέλια, κάποιος πρέπει να σας τα πει. Θρασίμια.

κυρίες και κύριοι, η ναυτιλιακή αγορά κινείται με ταχύτητα αστραπής. Έβλεπα χθες εδώ στα ντόπια βενζινάδικα καρφωμένη η τιμή της βενζίνης, σχεδόν καρφωμένη και η τιμή του ντίζελ. Μια μικρή πτώση έχουμε στο υγραέριο. Σε κάθε περίπτωση η ναυτιλιακή αγορά κινείται με ταχύτητα αστραπής μετά την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Με τους μεγάλους παίκτες της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας να πρωταγωνιστούν στην επιστροφή της ομαλότητας. Αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα που αποτελεί την κύρια αρτηρία για τις παγκόσμιες θαλάσσιες ροές πετρελαίου ανοίγει ξανά τις πύλες του. Για να πάω αυτήν την ώρα πάνω από τα στενά του Ορμούζ, αυτήν την ώρα ζωντανά ανεβαίνω στο δορυφόρο σε real time. Πάω πάνω από Σαουδική Αραβία, κατεβαίνω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο βόρειο κομμάτι του Ομάν, στην είσοδο του Περσικού, στα στενά του Ορμούς, και βλέπω πράγματι από τον Περσικό κόλπο βγαίνουν αυτήν την ώρα. Βγαίνει το Σεν Τάι με σημεία Πάναμα. Πιο μπροστά είναι το Ξιν Κεν Μέγκ, σημεία Κίνας. Βγαίνουν από τον Περσικό αυτά. Βγαίνει το Τσόσκο Ζουν Ζου, σημεία Κίνας, με destination Σαγκάι, κινέζικο. Βγαίνει το Grande Torino με ιταλική σημαία, by orders. Βγαίνει από τον Περσικό αυτήν την ώρα το Σέσι, σημαία Κίνας. Βγαίνει το Τόγκ Λιν, επίσης σημαία Κίνας. Βγαίνει το Άμρκε, σημαία Γαλλίας. Και μπαίνουν στον Περσικό. Έτσι ενδεικτικά σας λέω. Και μπαίνουν 4-5 αυτήν την ώρα, δηλαδή μπαίνουν και βγαίνουν καμία κοσαριά πλοία αυτήν την ώρα. Άρα λοιπόν, η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί ένα μαζικό κύμα από ισχυρούς εφοπλιστικούς ομίλους που σπέβδουν οι εφοπλιστικοί όμιλοι να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες ευκαιρίες που άφησε πίσω της αυτή η πρόσφατη γεωπολιτική αναταραχή. Έχουμε ένα ράλι 69 δεξαμενοπλοίων προς τη Μέση Ανατολή. Όταν λέω 69 δεξαμενοπλοίων, εννοώ Ελλήνων πλειοκτητών. Έχουμε στρατηγική απόφαση Ελλήνων πλειοκτητών στον Περσικό κόλπο. 69 δεξαμενόπλοια σπέβδουν μετά το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ. 69 τάγκερς. Μιλάμε για ελληνική κυριαρχία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Maritime Data, συνολικά 69 δεξαμενόπλοια έχουν ήδη αλλάξει πορεία και βάζουν πλέον πλώρη προς τον Περσικό κόλπο. Η κίνηση αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η διεθνής αγορά αντιδρά ακαριαία για να καλύψει το τεράστιο κενό φορτίων που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, όσο η διέλευση παρέμενε προβληματική. Κάθε διαταραχή στα στενά του Ορμούς μεταφράζεται παραδοσιακά
σε έντονη μεταβλητότητα όσον αφορά τους ναύλους, όσον αφορά τα φορτία, όσον αφορά την διαθέσιμη χωρητικότητα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλών αποδόσεων. Υψηλών αποδόσεων. Μπακόκο, μπακόκο, που λέει ο Αντώνης. Ο Αντώνης το λέει μπακόκο. Μιλάμε τώρα για ελληνική κυριαρχία με πλοία υπερόπλα. Στην πρώτη γραμμή αυτής, στην πρώτη γραμμή αυτής της δυναμικής επιστροφής βρίσκονται οι Έλληνες πλοιοκτήτες. Λείπει και ραμαριό από το παζάρι, διαθέτοντας επιχειρησιακή ευελιξία, οικονομική επιφάνεια και κυρίως έναν εξαιρετικά σύγχρονο στόλο. Όχι σαν και εκείνα τα σάπιοκάραβα που είχε ο πεθερός του Κούρκουλου, ο Μάνος Κατράκης, ο Ρίχτερ. Και ήρθε ο γαμπρός του, ο Άγγελος Αντενόπουλος, Θεός χωρέστονε, στο ορατό της Μηδέν και του λέει: «Κύριε Φωπλιστή Ρίχτερ, πάρε το φάκελο από τα σαπιοκάραβά σου». Όχι, είναι ανανεωμένος. Είναι εξαιρετικά σύγχρονος ο στόλος. Η ελληνική ναυτιλιακή κολοσσή αποκτούν με τα σύγχρονα πλοία άμεσα συγκριτικό πλεονέκτημα. Μεταξύ των ομίλων που κινούνται επιθετικά στην περιοχή βλέπω τα πλοία της να τρέχουν στην κυριολεξία, έχουν αποθαλασσωθεί. Είναι οι Maran Tankers. Ποια είναι οι Maran Tankers? Είναι του ομίλου της όμορφης Αγγελικούση. Της όμορφης Αγγελικούση, η οποία κατευθύνει 5 υπερδεξαμενόπλια στον κόλπο. Ανάμεσά τους είναι και το υπερσύγχρονο, το βλέπω με μεγάλη ταχύτητα, 320.000 τόνων κατασκευής τώρα του 23, το Αντώνης Γιώτα Αγγελικούσης. Αντώνης Γιώτα Αγγελικούσης. Ωστόσο η κινητοποίηση είναι καθολική για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Τα κορυφαία ελληνικά μπραντς των Tankers στέλνουν μαζικά τα δικά τους πλοία μεγάλης χωρητικότητας, ποντάροντας δηλαδή στο γεγονός ότι οι ναυλωτές αναζητούν απεγνωσμένα, άμεσα διαθέσιμα, ασφαλή και τεχνολογικά προηγμένα σκάφη για άμεσες φορτώσεις. Τώρα όλα αυτά βέβαια δεν συνεπάγονται που θα έρθει μπόλικο πετρέλαιο, ότι θα πέσουν και οι τιμές στην Ελλάδα, διότι ως γνωστόν στην Ελλάδα ο μεγάλος νταβατζής δεν είναι ούτε οι πλοιοκτήτες, ούτε οι ναυλωτές, ούτε οι βενζινοπόλες. Ο μεγάλος νταβατζής στην Ελλάδα είναι το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Τα μεγάλα κλεφτρόνια στην Ελλάδα είναι η ελληνική κυβέρνηση, που δεν ρίχνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Οι μεγάλοι εγκληματίες στην Ελλάδα είναι οι κυβερνώντες. Τα μεγάλα τσουτσέκια, οι μεγάλοι αλυταράδες είναι η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια και σε όποιον αρέσει. Η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν έχει σημασία αν σήμερα είναι ο Μητσοτάκης, πιο μπροστά ήταν ο Σαμαράς, πιο μπροστά ήταν ο Τσίπρας. Όλοι οι γύφτοι μια γενιά, όλοι οι εγκληματίες, όλοι αυτοί αποτελούν εγκληματική οργάνωση. Και σε όποιον αρέσει. Αν θέλετε να τους ακολουθείτε, ακολουθήστε τους. Τάλε κουάλε.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι Έλληνες πλειοκτήτες θα θησαυρίσουν και πάλι. Ξέρεις τι σημαίνει να πηγαίνουν 69 τάγκες να φορτώσουν, ρε, φταλέ, μπακόκο, χρήμα, χρήμα. Τώρα το τι να λέμε για αυτούς είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτοί θα το οικονομήσουν. Εμείς τι κάνουμε? Αυτός τους βοηθάει ο Μητσοτάκη με τον τρόπο του. Ξέρεις τι είναι να δίνει ο Μητσοτάκης 60.000 ευρώ για ένα ταξίδι από Θεσσαλονίκη και Σποράδες? Για ένα ταξίδι την ημέρα 60.000 επιδότηση. Ξέρεις τι σημαίνει να τα βάλεις κάτω? Άρα δεν τους βοηθάει. Δεν τους βοηθάει. Λαμόγια όλοι μαζί. Το παίζετε όλοι μαζί και θέλετε να σας προσκυνούν. Και πολιτικοί και εφοπλιστάδες. Του κόλλου εφοπλιστάδες. Με χρήματα δικά μας. Με χρήματα του λαού κάναμε και εμείς τους εφοπλιστές. Αν μπούμε στην ανάλογη ομάδα, ο κλέψας του κλέψαντος. Λαμόγια, παλιοκερατάδες. Το παίζετε κάποιοι, λαμόγια. Λαμόγια. Κλεφτρόνια του κερατά. Βρωμιάριδες, ευρωμιάριδες. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν πηγαίνει ο Μητσοτάκης στις Βυξέλλες και παρακαλάει. Τι παρακαλάει? Η κυβερνητική πολιτική πλέον στην Ελλάδα κινείται στα όρια της απόλυτης σχιζοφρένειας. Απ' τη μια πλευρά ο Μητσοτάκης εμφανίζεται στα σαλόνια των Βρυξελών σαν επέτης πολυτελείας. Πάει και διεκδικεί κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό για εξοπλισμούς και ενέργεια μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι λέγεται, 2028-2034. Γιατί? Επειδή τα εθνικά ταμεία έχουν στερέψει προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δικές τους στρατηγικές επιλογές. Να δώσεις τον Σάκαρη, να δώσεις τα φιλαράκια από εδώ, να δώσεις τα φιλαράκια του από εκεί, με αποτέλεσμα να έχει αδειάστα ταμεία. Και από την άλλη πλευρά η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αμήλικτη καθημερινότητα, όπου οι πολίτες μετρούν τα λεπτά του ευρώ για να επιβιώσουν. Παλιοκερατάδες, παλιοπουσταράδες, αμήλικτη καθημερινότητα. Μετράει ο άλλος τα λεπτά για να επιβιώσει. Εσείς τις αυρίζετε, παλιοτόμαρα. Γαμώ την κυβέρνησή σας. Και ασχολείται η ελληνική κοινωνία με το λιγνάδι, τον ανώμαλο, το φίλο του Μητσοτάκη. Απέναντι λοιπόν στο θηρίο, απέναντι στο θηρίο της ακρίβειας και την εσχροκέρδεια των καρτέλ των φίλων του Μητσοτάκη, η απάντηση του Μαξίμου δεν είναι η πάταξη των κερδοσκόπων στην πηγή, ούτε η μείωση των έμεσων φόρων που εξοντώνουν τη μεσαία τάξη. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν πάει να πες το πετρέλαιο. Ο Μητσοτάκης δεν ρίχνει τη τιμή. Θέλει το ταβατζιλίκι. Γιατί έχουν μάθει να το παίζουν ταβατζίδες. Τώρα ταβατζής είσαι κι εσύ και ο αδερφός σου. Και τα τσογλάνια σας που το παίζουν και εφοπλιστάδες. Η πάταξη λοιπόν των κερδοσκόπων στην πηγή δεν είναι μείζον θέμα για το Μητσοτάκη, ούτε η μείωση των έμεσων φόρων. Αντίθετα, η κυβέρνηση επιλέγει και πάλι να εμπέξει τους καταναλωτές με διάφορα πυροτεχνήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μας παρουσιάζουν τώρα μια ψηφιακή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, λέει, .gov.gr. Το κακό σας το βράρο, κοπρόσκυλα. Πόσο κάνει, σαν δήθεν λύση που χρυσοπληρώθηκε με 5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Σκαριόλης τα πήρε πάλι τα 5 εκατομμύρια.
πρόκειται για μια προκλητική προσπάθεια μετακύλησης της ευθύνης σε εμάς τους ίδιους τους πολίτες, στους οποίους παρέχεται απλά ένα ψηφιακό εργαλείο για να διαπιστώνουν, για να καταγράφουν με ακρίβεια το πόσο τους κλέβουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Το κυβερνητικό αφήγημα περί αυξήσεων εισοδημάτων και ανταγωνισμού καταραίει παταγωδώς. Και όλα αυτά στην πραγματική οικονομία, που ο μισθός εξανεμίζεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό ραγδαίας πολιτικής φθοράς, η κυβέρνηση βρίσκει σανίδα σωτηρίες στην αδυναμία της αντιπολίτευσης. Μια αντιπολίτευση που επιδίδεται σε έναν ανέξοδο διαγωνισμό πλειοδοσίες με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Υπόσχονται τα τσοντοκόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός προσφέρει στο Μαξίμου το τέλειο πολιτικό άλοθη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Βελόπουλε, προσφέρεται το τέλειο πολιτικό άλοθη για να τρομακρατεί ο Μητσοτάκης στην κοινωνία με φαντάσματα του παρελθόντος για απειλές, χρεοκοπίες, τσόγλανε Τσίπρα, κρύβοντας τη δική του αποτυχία πίσω από τη λογική του μη χειρότερα. Με τις πρόωρες κάλπες να αποτελούν πλέον σενάριο πολιτικής αυτοκτονίας, ο Μητσοτάκης επιχειρεί να αγοράσει πολιτικό χρόνο και ανοχή μέχρι τη λήξη της θητείας του 27, στρέφοντας το βλέμμα αποκλειστικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί ετοιμάζεται να μοιράσει καθρεφτάκια και στοχευμένα ψίχουλα φοροελαφρύνσεων σε μια εξαθλιωμένη κοινωνία. Τσόγλανε Τσίπρα, είσαι το τέλειο άλοθη του. Τσογλάνια του κοινοβουλίου. Παλιά άνθρωποι όλοι μαζί όλων των κομμάτων.

Και βέβαια ξανά στα δικαστήρια ο Δημητράκης ο Λιγνάδης. Παιδεραστία Λιγνάδη, για πιο βαριά ποινή. Στο ειδόλιο ξανά ο Λιγνάδης για 3 βιασμούς ανηλίκων. Ο καθηγητής ορθοφωνίας, ο Λιγνάδης. Υπάρχουν καταστραμμένοι υπολογιστές με βρώμικο υλικό στο υπόγειο του σπιτιού του. Ποιος να τολμήσει να τους ψάξει? Ο Λιγνάδης με ιδιαίτερα μαθήματα σε όλους αυτούς τους γνωστούς. Ο Λιγνάδης ο παιδεραστής. Αλήθεια πείτε μου τώρα εσείς, αυτοί οι δικαστές

0: λοιπόν, ενώ έγιναν οι πρέσπες, τώρα θα έχουμε και το Αιγαίο, 25ος μεσημβρινός. Την αύξηση του ΦΠΑ, το 99 χρόνια το υπερταμείο, την κατάργηση του έμφυα, την πώληση του ΟΛΘ, το αφορολόγητο των 12.000, την πώληση της Τρενοσέ, τους πληστηριασμούς, το capital control, το μεταναστευτικό που δεν μπορεί να το δεσμεύσει κανένας, να το ελαττώσει κανένας, να το αναχαιτήσει κανένας, την μείωση των μετακλητών που σιγά οι μετακλητοί να μειωθούν, το μακεδονικό, το σκοπιανό και την πάταξη της διαφοράς. Τι να πρωτοθυμηθώ, Αλέξη, και πως με τέτοιο θράσος βγαίνει αυτό το παιδί, λοιπόν, από τη συνοικία εκεί των Αθηνών, από την Κυψέλη, χωρίς να έχει δουλέψει κάπου. Ήθελα να πω ότι είμαστε, όπως έλεγε και ο Γιαναράς, η ψήφος μας είναι παγιδευμένη στο αδιέξοδο, είχε πει, και μάλιστα το είχε γράψει και στην Καθημερινή παλιά ο αείμνηστος Γιαναράς. Και υπήρχαν κάποια φωτεινά και υπάρχουν κάποια φωτεινά μυαλά που γράφουνε, αλλά εμείς αγρόν αγοράζουμε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ένα πράγμα. Τσουβαλιάζουμε τους πάντες όλες και δεν καθόμαστε έστω πειραματικά να γράψουμε, ο καθένας μόνος του. Θέλω 5 πράγματα από τους πολιτικούς. Θέλω αυτό και αυτό και αυτό, το οικονομικό, ό,τι έτσι, να κάνει 5 πράγματα. Ποιος από αυτούς μπορεί να τα πει? Ποιος από αυτούς με αντιπροσωπεύει? Ποιος από αυτούς? Δεν καθόμαστε. Βαριέμαστε ακόμα και να σκεφτούμε, Γιώργο. Δυστυχώς, τον οικειών ημών εμπραμένων, εμείς άδωμεν. Αυτό είναι.
1: Να σε καλά, φίλοι μου, σε ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ, Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σου από τη Λάρισα. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γεώργιε.
1: Ω, καλώς τα δεχθήκαμε, καλώς το, ναι. Καλώς το.
2: Bonjour, monsieur, comment ça va? Τι έγινε, Γεωργή?
1: Προσπαθούμε, Πέτρο.
2: Ωραία πράγματα. Ο φίλος μας τη Λάρισα μας θύμισε όπου στη μέση.
1: Είσαι και εσύ του παρακράτους? Παρακράτους.
2: Ναι, μα τι λες, εγώ είμαι από τα ηγετικά στελέχη, τι λες. Γιώργο μου, κοίταξε, εδώ πλέον δεν ψάχνουμε το παρακράτος, ψάχνουμε το κράτος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα το παρακράτος πλέον, το κράτος που δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Πρόσεξε, Πέτρο.
2: Έλα.
1: Οι ανεξάρτητες αρχές που έλεγα προηγουμένως μπορούν, οι ανεξάρτητες αρχές μπορούν να ελεγχθούν από την πλειοψηφία της Βουλής. Πρόσεξε όμως. Η πλειοψηφία της Βουλής ψήφισε τους νόμους για τη δημιουργία των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή η Βουλή θα ελέγξει τον εαυτό της για αυτό που έχει ψηφίσει. Τρέλα, μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Το αγιταριό.
2: Γιώργο. Στο ιδρυτικό της ΑΔΕ υπάρχει δημιουργιστικός όρος που αν διαφωνεί η ΑΔΕ, το επικεφαλής της ΑΔΕ, με το ιδρυτικό δημόσιο του Υπουργείου, παρήντουσα θέση έχει η ΑΔΕ. Η άποψη του Υπουργείου δεν μετράει. Το αναφέρει ξεκάθαρα. Ρητά το καταστατικό, το ιδρυτικό. Λοιπόν, από εκεί πέρα καταλαβαίνεις τι γίνεται και βέβαια αυτές οι ανεξάρτητες αρχές που έχουν φυτρώσει καμιά κουσαριά πως είναι αυτό το πέρα, γύρω-γύρω έχουμε εμείς ανεξάρτητες αρχές. Το κράτος που είναι, άμα τα πάντα διαφεντεύονται από τις ανεξάρτητες αρχές. Τι ρόλο έχετε, καταλάβουμε. Να καταλάβουμε. Ναι, γιατί αυτό που λέτε τι χαρά, κατά το Σύνταγμα, μόνο... ήταν, είναι αυτές που είναι οι αποδεκτές. Λοιπόν, το χειρότερο, Γιώργο, δεν είναι. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν και ό,τι τους βολεύει. Ναι, χαρά, μισό λεπτό. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν και ό,τι τους βολεύει. Το θέμα εμείς εδώ τι κάνουμε. Έχουμε

0: σε έναν οφαντευτισμό και ώρα του κοίτα κάνουμε, τι να κάνουμε, μπορεί να κάνουμε, δηλαδή μια μυρολατρία η οποία δεν έχει αφήσει άφωνο, δεν έχει αποδυναμώσει την οποιαδήποτε να εκφράσω κάποια θέση. Είναι έτσι ο τρόπος που αντιδράει η κοινωνία. Έχει ακριβώς τέτοιο πρόβλημα. Λες, δεν υπάρχει αύριο, δεν θα υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν νοιάζονται εξάπλου, αν έχουν παιδιά, εγγόνια, τις έχουν ένα κακό. Δηλαδή, πού θα πάνε, τι θα αφήσουν, τι κοινωνία θα αφήσουν πίσω στους διαδόχους. Ναι. Δεν υπάρχει, Γιώργο. Τα πάντα είναι στον αέρα, στον αυτόματο πιλότο και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν ενδιαφέρεται από τους παθόντες, δεν ενδιαφέρεται, όχι βέβαια αυτοί οι θύτες. Δεν ενδιαφέρονται τα θύματα. Δηλαδή δεν λειτουργεί τίποτα. Πριν από μέρες πήγα σε μια υπηρεσία, ήταν 5-6 άτομα στα γραφεία γύρω-γύρω. Πήγα πρωί 8 η ώρα για να κάνω τη δουλειά μου. Ναι. Το αντικείμενο συζήτηση ήταν τελείως προσαρμοσμένη σε υπηρεσιακό, εντελώς υπηρεσιακό.
1: Ναι.
0: Και λέω, έχετε ραντεβού, μου λέει. Μα δεν θέλω, λέω, αυτή μια ερώτηση να κάνω. Όχι, είναι ραντεβού, δεν γίνεται χωρίς ραντεβού.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει προϊστάμενος. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ένα πλάνο λειτουργίας. Πάει κάποιος να ρωτήσει, βασικά δεν απαντάει κανένα τηλέφωνο. Βασικά δεν απαντάει κανένα τηλέφωνο, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Έχουν φορτώσει όλα τα πάντα στα ΚΕΠ. Γι' αυτό επέτρεψέ μου να το γνωρίζω προσωπικά. Λοιπόν, και οι υπηρεσίες δεν σηκώνουν τηλέφωνα, δεν ενδιαφέρονται κανείς. Δηλαδή, αν πας στην υπηρεσία η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια και σου λέει να πάτε στο ΚΕΠ. Για να κάνει το ΚΕΠ έτοιμα στην υπηρεσία να το απαντήσει. Εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά, Γιώργο. Εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα το παρακράτος.
2: Υπήρχε ανέκαθεν. Εσύ Πέτρο, τις προάλλες άκουγα το Τσίπρα να καταφέρεται κατά της ΑΑΔΕ, για την ΑΑΔΕ που ανέβρισε εσύ. Πρόσεξε. Άκουγα τον ίδιο το Τσίπρα να καταφέρεται κατά της ΑΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Άκου τώρα, ο Τσίπρας κατά της ΑΑΔΕ. Πέτρο, η ΑΑΔΕ δημιουργήθηκε με τον νόμο 4389 του Μαΐου του 2016. Επί Τσίπρα!
0: Ακριβώς. Γιώργο, γιατί να μην το κάνει ο άνθρωπος, αφού απευθύνεται σε ομάδα ηλιθίων. Δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη χώρα που είχε ανθρώπους σκεπτόμενους, σε οποιαδήποτε δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να επανέλθει στην πολιτική. Με όλα τα όσα έχει κάνει. Δεν ισχύρισουμε ότι οι άλλοι είναι μπουμπούκια, μην παραξηγηθώ, είναι αγγελούδια.
1: Ναι.
0: Μπουμπούκια είναι όλοι. Και δυστυχώς είναι ενταγμένοι σε ένα γενικότερο σχέδιο από το οποίο δεν μπορεί να παρεκκλίνουν. Δηλαδή και καλή διάθεση να έχουν, αν είχαν καλή διάθεση το μόνο που θα κάνανε θα εμπλέκονταν στη διαδικασία της πολιτικής.
1: Ναι.
0: Διότι είναι γεγονός ότι τα πάντα είναι κατευθυνόμενα. Και άμα προσέξουμε, συνήθως τα ίδια προβλήματα έχει όλη η Ευρώπη, με κατά τον ίδιο τρόπο διακυβερνάται.
1: Ναι.
0: Κάπου υπάρχει κάποιος πιο αξιοπρεπής και βγάζει καμιά φωνή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά και αυτό βλέπεις τι γίνεται συνήθως. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τι κάνουμε. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Παίρνουν εντολή, πάνε σε κάθονται σε μια θέση και κάνουν αυτό που έχουν για το οποίο είναι εντεταλμένοι να κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, όπως βλέπουμε τους χαρτοκίνητους και πάμε τους χειροκροτούμε κιόλας όπου κάνουμε.
2: Πέτρο, σε τι κατάσταση είσαι, είσαι καλά ή πώς είσαι?
0: Γιώργο μου, καλά να είσαι αυτές οι εποχές, καλά να είσαι δεν είναι και...
2: Κάτσε μισό λεπτό, Πέτρο. Πέτρο, να σου κάνω, κάνω μια εξέταση ενό λεπτού. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να πάρω τα ακουστικά μου, ρε Συμπέτρο. Μισό λεπτό τα ακουστικά μου. Λοιπόν, βήξε λίγο στην πλάτη. Βήξε λίγο.
0: Ναι.
2: Κάνει γκου γκου να σε ακουραστώ, ρε. Πέτρο, άκου. Έπεσε το πούσι από βραδύ στο καραβοφάναρο χαμένο. Έχεις ακουραστικά, Πέτρο, ακουραστικά έχεις.
0: Ναι, ναι. Πες μες στο βουλί.
2: Και έφτασες, ναι. Και έφτασες χωρίς να σε προσμένω.
0: Ναι. Μπες στην τιμονιέρα να φανείς.
2: Μπράβο, μέσα στην τιμονιέρα να με δεις. Μπράβο. Κάτασπρα, ναι. Κάτασπρα φοράς και έχεις βραχή, πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου.
0: Στο Μόντε Γκάσου λέει κάτι για το Μόντε Γκάσου.
2: Κάτω στα νερά του Πόρτε Πεγκάσου.
0: Ναι, Μόντε Γκάσου. Βρέχει πάντα τέτοια εποχή.
2: Πάρε Πέτρο, σε δολώνουν τα κουραστικά. Μας παραμονεύει ο θερμαστής με τα δυο του πόδια στις καδένες.
0: Για τις αντένες κάτι λέει.
2: Μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες.
0: Μην κοιτάς τις αντένες, γιατί θα ζαλιστείς κάτι τέτοιο.
2: Με την τρικυμία θα ζαλιστείς. Γιατί
0: ναι,
2: πρόσεξε,
0: ναι, ναι.
2: Οι αντένες τι ήταν. Ήτανε δύο σύρματα οριζόντια
0: ναι.
2: Πάνω από, ναι. Από το τελευταίο άλμπουρο μέχρι πάνω από τη γέφυρα που, με μονοτήρες ναι. που ήταν οι κεραίες του. Σύρμα δηλαδή, απλό.
0: Οι κεραίες
2: του ασυρμάτου, έτσι.
0: Το ασυρμάτου, ναι.
2: Βλαστημά ολοστρόμος τον καιρό και είναι αλάργα τόσο η τοποπύλα, το κοπύλα.
0: Το κοπύλα. Κάλιο περισκόπιο και τορπύλα. Όχι, πώς το λέει.
2: Από να φοβάμαι και να καρτερώ, κάλιο.
0: Κάλιο περισκόπιο και τορπύλα.
2: Είσαι καθαρός. Θα σου δώσω ένα φαρμακάκι.
0: Το συγκεκριμένο.
2: Είναι δύσκολο, έχω, ξέρω.
0: Το συγκεκριμένο έχω να το τραγουδήσω από φοιτητικά χρόνια.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, πώς ξεκινούσε αυτό, έπεσε το πούσε από βραδύ, πω και πέτρε, δώσουμε το ρυθμό, ρε Πέτρο, το ξέχασα κι εγώ.
0: Δεν μπορώ τώρα.
2: Δώσ' μου λίγο ηλία λογοθέτη.
0: Έχω πολλά χρόνια να τραγουδήσω, δεν θυμάμαι σχεδόν καθόλου, σου λέω.
2: Θυμάσαι τον Ηλία, σε εκείνο που έλεγε ο Μπιθικότσης, εσύ,
0: ναι.
2: Πέτρο, ποιο έλεγε ο Μπιθικότσης, εσύ, το «Ανοιχτά των Αζωρών», δεν έλεγε.
0: Ναι.
2: Ο Μπιθικότσης δεν έλεγε το τραγούδι «Ανοιχτά».
0: Ναι.
2: Αυτό το τραγουδούσε και ο, πώς το λένε, και ο Ηλίας ο λογοθέτης. Λοιπόν, και το έλεγε εκείνο το δωρικό τρόπο, ρε, ο λογοθέτης. Έχει και τη φωνή σαν τη δική σου μοιάζει.
0: Λοιπόν,
2: ναι. Καλώς. Άντε να είμαστε καλά, ρε Πετράκο, να είμαστε καλά. Βοήθεια.
0: Χάρηκα που τα. Να έχουμε ένα ευχάριστο υπόλοιπο της ημέρας.
2: Ναι.
0: Και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα αφημιστεί ο Έλληνας και αν μη τι άλλο, όχι να κάνει τίποτα σπουδαία πράγματα. Να ζητήσει να ανακτήσει τα δικά του.
2: Ναι.
0: Αυτά που του έχουν πάρει.
2: Ναι.
0: Και έχουν πάρει πάρα πολλά, Γιώργο μου.
2: Ναι.
0: Πάρα πολλά. Ελάχιστα έχουν αφήσει.
2: Παραγία μου.
0: Να είμαστε καλά, Γιώργη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Πέτρο. Γεια χαρά. Γεια.

0: παρακαλώ, πάμε στο 61. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω.
0: Μάλιστα, κυρία μου.
1: Θα ήθελα, αν μπορείτε, να βρείτε το τραγούδι του Βάρναλη «Μέσα στην υπόγεια την ταβέρνα, μέσα καπνούς και σε βρισχές». Επάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψές. Ψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
0: Κυρία μου, για σας αυτό, ε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Μες στην υπόγεια την ταβέρνα,
0: Κώστας Βάρναλε.

0: κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε χρόνια να τα ακούσουμε. Βέβαια, βέβαια δεν είναι ο τίτλος ο τίτλος δεν είναι πως το είπατε μέσα στην υπόγεια την ταβέρνα. Ο τίτλος είναι «Οι Μοιραίοι». Φυσικά Κώστας Βάρναλης, όπως πολύ σωστά το είπατε. Μιλάμε για στίχο τώρα, έτσι, με αυτήν την δωρικότητα του αεμίστου Γρηγόρη Μπηθηκότση. Βέβαια αυτό το έχουν πει και άλλοι, αλλά όχι με τον τρόπο αυτόν, τον εκπληκτικό του Γρηγόρη. Το έχει πει και η Κέτη Χωματά. Το έχει πει και η Κέτη Χωματά, το έχει πει και ο ίδιος ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί η μουσική φυσικά είναι του Θεοδωράκη. Το έχει πει και ο ίδιος, το έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Το έχει πει και η χοροδία της Τερψυχώρης Παπαστεφάνου. Ναι, είναι χιλιοτραγουδισμένο το. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Γαμώ την πουτάνη.
0: Παπα. Παρακαλώ στην ανοιχτή γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήτανε.
1: Τι κάνουμε όλοι, είμαστε καλά.
0: Μια χαρά εσείς, μια χαρά εσείς. Τι έγινε, με ποιον τα βάλατε,
1: Με ποιον τα βάλα μόνο, ναι, τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, δύο θέματα. Πρώτον,
0: ναι,
1: την Κυριακή διαβάζοντας στην εφημερίδα της Οπτική, μία εκ των δύο,
0: ναι,
1: η πίσω σελίδα η μισή,
0: ναι,
1: διαφήμισε για αυτό το LSD, πώς θα είχε.
0: Εντάξει, και τι έγινε.
1: Εντάξει, τι εντάξει, δηλαδή πήρε 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ και πάει ενάντια στην τοπική κοινωνία για να πάρει τη διαφήμιση, δεν το κατάλαβα. Μέχρι χάρτη έχει που είναι ο βόλος που θα γίνουν εγκαταστάσεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλος, συναχωρέθηκα πάρα πολύ, πρώτον. Δεύτερον, διάβασα την περασμένη εβδομάδα κονδύλια που δόθησαν από την περιφέρεια για τα νοσοκομεία, έτσι.
0: Ναι.
1: 8 κονδύλια στο Πανεπιστημιακό, 1 κονδύλι στο νοσοκομείο του Βόλου.
0: Ναι.
1: Τρίτος όροφος, χειρουργική, ουρολογική, ναι, άνευ ερκοντίσμεν, κύριε.
0: Ναι.
1: Να σκάει ο Τζίτζικας, να είσαι εγχειρισμένος και να έχεις με περιοδικό να σου κάνει αέρα.
0: Ποιος
1: ο γιος,
0: ποια ήταν η δικαιολογία ότι...
1: Είναι χαλασμένο εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Air condition.
0: Στις μέρες μας υπάρχουν συνεργεία να τα φτιάξουν τα air condition.
1: Γιατί δεν υπάρχουν συνεργεία. Δεν το κατάλαβα.
0: Υπάρχουν συνεργεία για την αποκατάσταση. Τι κάνει ο διοικητής του νοσοκομείου, τι έκανε.
1: Πού να ξέρω.
0: Πού είναι διοικητής δηλαδή.
1: Ξέρω, τι να σας πω τώρα. Εγώ ξέρω ότι με είχαν βάλει σε ένα δωμάτιο σαν αποθήκη ψυχών μόνο μου.
0: Ναι.
1: Με είχε με ένα περιοδικό, ένας ο γιος μου με έκανε αέρα, εκπαιδευτικής πότε ο ένας πότε ο άλλος, γιατί θα έσπαιγα από τη ζέστα. Μετά με πήραν σε ένα άλλο μεμονωμένο δωμάτιο.
0: Τι κάνετε επέμβαση, είστε καλά τώρα, έτσι είστε καλά.
1: Καλά, εντάξει, δόξα Θεώ.
0: Κάτσε να σας σταυρώσω μισό λεπτό, δώσω την ευχή μου μισό λεπτάκι. Τέκνον μου, θα έλεγε και ο πατέρ Μαμάκης, τέκνον μου, είσαι μια χαρά.
1: Τέκνον μου, είσαι υγιής πλέον.
0: Έτσι.
1: Αλλά εκείνο που έχω να πω είναι μπράβο στους γιατρούς, άξιοι, πολύ καλοί, ικανοί, οι νοσηλεύτριες, οι νοσοκόμες, οι οποίες ακόμα περιμένουν το...
0: Εντάξει, μισό λεπτό, εφόσον οι γιατροί, μισό λεπτό κύριε Μαμάκη, εφόσον οι γιατροί είναι άξιοι και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι άξιοι και όλα αυτά και όμορφα και καλά, αυτοί οι γιατροί δεν μπορούν να συνασπιστούν μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό και να πούνε «Έλα εδώ ρε διοικητή, πώς λέγεσαι, έλα εδώ ρε και φτιάξε τα air conditioning εδώ πέρα για το δεινοπαθούν οι ασθενείς». Γιατί δεν το κάνουν.
1: Τι να σας πω, κύριε.
0: Γιατί δεν το κάνουν, τι άξιοι γιατροί είναι, τι πλάκας είναι.
1: Ξέρω, σαν εσύ, μιλάω σαν επιστήμονες τώρα, από εκεί πέρα στην δικαλιστική.
0: Τα λέμε όλα.
1: Ναι, αλλά
0: όλα.
1: Εκείνο που είδα εγώ ότι δεν έχουν πάρει αυτό το επίδομα ανθυγινό, βαρέα. Εκεί διαμαρτύρονται.
0: Τι να το κάνω, είμαι άξιος, ξέρω εγώ, μηχανοδηγός, κύριε Μαμάκη, έτσι. Είμαι άξιος μηχανοδηγός, ωραία. Τι να το κάνω που είμαι άξιος μηχανοδηγός, όταν γνωρίζω ότι εγώ και ο συνάδελφός μου, εγώ που ανεβαίνω από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, και ο συνάδελφός μου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, ταξιδεύουμε με 160 χιλιόμετρα πάνω στην ίδια γραμμή. Και δεν αντιδρούμε! Και δεν αντιδρούμε! Τι στο διάλογο άξιοι είμαστε μηχανοδηγοί!
1: Έξω τι να σας πω.
0: Του κόλλου μηχανοδηγοί είμαστε!
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά είχα να πω, ήταν και παράπονα και ευχαριστίες βέβαια. Αλλά τους είπα, λέω, εσείς τώρα διαμαρτύρεστε όλες, για τον... αλλά άδω είναι το τέλος να ψηφίσετε. Με κοιτούσαν, με κοιτάζουν, λέω, καθόλου. Εύκολο. Φιλάκια, καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαμάκη, δυνατό. Δυνατό σας ακούω, μια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μαμάκης. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς ήταν.
2: Αυτή τη στιγμή, μετά από 25 λεπτά στο αυτοκίνητο, έχω φτάσει μέχρι τα παλιά. Γιατί έρχομαι εκεί στον καφενέ από κάτω.
0: Έχουμε ποτηλιάρισμα.
2: Ποβερό, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Τι έχουμε, κάτι τροχαίο, κάνει τροχαίο. Δεν
2: ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως ξεκινάει από μέσα, πριν από το Δημαρχείο.
0: Ναι.
2: Και έχουν φτάσει τώρα στα παλιά, μετά από 20 λεπτά.
0: Με αυτοκίνητο.
2: Τώρα είμαι σταματημένος.
0: Με αυτοκίνητο.
2: Με αυτοκίνητο είμαι, ναι. Γιατί ερχόμουν λίγο να σου πω μια καλημέρα έτσι μετά όταν τελειώσει.
0: Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε καλημέρα. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, τώρα να τα πω μέσα από εδώ.
0: Ναι, πείτε μου, βεβαίως, πείτε μου.
2: Ελέστε. Για το βράδυ.
0: Καταρχήν, απόψε έχουμε.
2: Ναι, για απόψε θέλω να πω.
0: Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου, παρακαλώ, λέτε.
2: Στις 9 και 4, 80 τόσα άτομα, μουσική, χοροδία, μουζούκια, πιάνα.
0: Μπράβο.
2: Θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση με τραγούδια παλιού ελληνικού κινηματογράφου και με ατάκες στη μέση, ξέρεις τώρα.
0: Μπράβο.
2: Ωραίες ατάκες, ναι, βίντεο.
0: Ναι.
2: Έτσι για να ευχαριστηθεί, να γελάσει ο κόσμος και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Μπράβο.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Είμαι μέλος της Βολιώτικης Χοροδίας.
0: 9 και 4 κύριε Ντόχο, έτσι.
2: 9 και 4 κύριε μου, ναι.
0: Μπράβο. Το εισιτήριο είναι, από ό,τι θυμάμαι, 8 ευρώ μου είπατε. 8 ευρώ.
2: Ναι. Και τώρα. Ναι. Θα περάσω να σου αφήσω και τα εισιτήρια που παρέγγειλες. Θα τα αφήσω στο καφενείο κάτω.
0: Ναι, ναι, στο Δημητράκη το Μανώλη. Στο Δημητράκη
2: το Μανώλη. Και τα πλήρωσες να μην βρω και χρεωμένος.
0: Οκ. Okay. Να είστε καλά. 9 και 4 είμαστε εκεί πέρα να απολαύσουμε. Εσείς είπατε θα πείτε το πάλι απόψε μεθυσμένος ή όχι.
2: Όχι, όχι. Θα πιω απόψε το φεγγάρι.
0: Θα πω. Συγγνώμη.
2: Ήθελα παρόλα αυτά να κάνω μια παρέμβαση για αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ιατρών.
0: Ναι.
2: Είναι λάθος ο πρόεδρος, σας με συγχωρεί πάρα πολύ. Ο επιστήμονας είναι αυτός που επίσταται σε κάτι. Εσύ επίστασε στο ραδιόφωνο, εγώ ήμουν επιστήμονας στην πτήση, ο γιατρός είναι επιστήμονας στα θέματα υγείας. Δεν πάει να πει ότι είναι ικανός να κάνει τα πάντα, Γιώργο.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, έχουμε πολλούς επιστήμονες που τους έχουμε δοκιάσει.
0: Άρα λοιπόν λέτε στο Βενέτη, Βενέτη, ναι, κοίταξε να δεις γιατρέ Βενέτη, στο Δημαρχείο επιστήμονε είναι ο Μπέος, όχι εσύ.
2: Βεβαίως, Γιώργο, το ότι δεν έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, δεν πάει να πει ότι είσαι βλάκας. Έχουμε περιπτώσεις πανέξυπνων ανθρώπων που έχουν τελειώσει το δημοτικό. Έτσι. Του δώσω ένα παράδειγμα, είχα συμμαθεί στο γυμνάσιο, Ευσταθείο, ζει στην Αμερική τώρα και έχει... Μπορεί να έχει φτάσει και τα 200-300 εκατομμύρια υπηρεσία.
0: Ναι.
2: Το οποίο το έγραφα πάντα, έπαιρνα την κόλλα του, έλυνα τα προβλήματα, του τάνα, έπαιρνε τη δικιά μου και έτσι το παιδί τελείωσε. Πανέξυπνος. Αλλά δεν έστρωνε κόλλο, δεν γουστάρεις. Δεν ήθελα να διαβάσει. Εγώ λοιπόν ήμουνα ο πιο έξυπνος. Δεν νομίζω, Γιώργο. Mm-hmm. Δεν ήμουνα, δυστυχώς. Γιατί ο φίλος μου, ο Σαθίος, η μαθητάρα μου, έχει κάνει μια τεράστια υπηρεσία, έχει, δεν ξέρω, κανένα 30 εστιατόρια από Νέα Υόρκη μέχρι Ιλινόη και αποδεικνύει ότι η εξυπνάδα δεν έχει καμία σχέση με τη σπουδή και το ότι επίσταμε. Επίσταμε, αρχαία ελληνικά.
0: Πώς λέγεται, Ευσταθείο είπατε, λέγεται Ευσταθείο.
2: Ευσταθείο, ναι.
0: Δηλαδή είναι ηλικία τώρα, Ευσταθείο πόσο είναι.
2: 75 όσο είμαι εγώ.
0: 75, Ευσταθείο. Το μικρό του.
2: Γιώργος. Γιώργος, δεν πρόκειται να το βρεις, μην ψάχνεις.
0: Γιατί?
2: Δεν έχει πουθενά τίποτα.
0: Τι να έχει?
2: Δεν πρόκειται να το βρεις ούτε Facebook ούτε Instagram ούτε τίποτα.
0: Ποιος σας είπε ότι ψάχνω εγώ μέσα από αυτά?
2: Λέω αν το ψάχνεις.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μπορεί όμως αν τον φέρω στο μυαλό μου, φέρω Έλληνες εκεί πέρα, θα τον θυμηθώ. Υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον θυμηθώ.
2: Ναι, τα γυρίσει τα εστιατόρια όλα.
0: Περιμένω, μπαίνω εγώ στο Instagram ή Μαρτον Παναγιώτη, μπαίνω εγώ στο Facebook. Δεν μπαίνω σε αυτά, κύριε.
2: Γιώργο, σόρις έφυξα.
0: Λοιπόν, περιμένω το βράδυ να ακούσω. Θα πιω απόψε το φεγγάρι.
2: Το φεγγάρι.
0: Καλημέρα κύριε Ντόκο.
2: Γεια σου κύριε Ντόκο.
0: Παιδιά, το βράδυ ανοιχτό δημοτικό θέατρο, 9 και 4 ελάτε, με τραγούδια του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, με χοροδία. Αυτό το κομμάτι θα το ερμηνεύσει ο Νίκος ο Ντόκος.

Τι ωραία ρε παιδιά, που θα είναι το βράδυ, θα πάω. Το βράδυ θα πάω, θα είμαι εκεί. Πάρουμε κανένα πασατέμπο. Καφιστίκι. Λιόσπορο. Σαν τους παλιούς σινεμάδες, ε. Όμως επειδή θα τραβάει το βράδυ εκεί πέρα, φυσάει εκεί, πάρτε και κάνα μπουφανάκι μαζί, υπομάλεις και ένα μπουφανάκι, για να μην κρυώσετε. 9 και 4, ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Έτσι θα είναι εκεί πέρα όλες οι χοροδίες εκεί, όλα τα αυτά, μια χαρά. Μπράβο, έβγε. Μπράβο, Νικοντόκο, μπράβο, έβγαινε.

Ο Μπαγάσας τα θυμάται. Και το έλεγα τώρα, το πούσι είναι δύσκολο. Δεν είναι το πούσι. Είναι ορολογία τώρα από του Καβαδία. Και το πούσι Πέτρο είναι του 40. Δεν είναι. Του 40 του είχε γράψει. Έπεσε το πούσι από βραδείς. Το καραβοφάνω χαμένο. Και έφτασες χωρίς να σε προσμένω. Με στην τιμονιέρα να με δεις. Τώρα αυτό βγαίνει. Βγαίνει αθόρμητα. Να το μελετήσεις. Για να το μάθεις απ' έξω με το μελετήσεις. Να το αναλύσεις μέσα σου. Κάτασπρα φοράς και έχεις βραχή. Πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου. Κάτω στα νερά του Πόρτ Πεκάσου. Βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Και το νι στο τέλος. Χωρίς νι, τέτοια εποχή. Έλεγε ο Μπαρμπανίκος. Μας παραμονεύει ο θερμαστής με τα δυο του πόδια στις καδένες. Μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες. Με την τριχημία θα ζαγιστείς. Κι όμως ο Μπαγάσας ο Πέτρος το θυμότανε. Ακροαστικά μηδέν.

0: πίσω.
1: Και τώρα κυρίες και κύριοι μας καλούν, μας καλούν από την μακρινή τουλάχιστον εδώ στο Βόλο Κάρπαθο. Μας καλούν από την Κάρπαθο και μισό λεπτό να πάω πάνω από την Κάρπαθο και βλέπω το Διαγόρα μέσα στο λιμάνι αυτήν την ώρα. Μέσα στο λιμάνι της Καρπάθου βλέπω το Διαγόρα που κατεβαίνει από τον Πειραιά. Έπιασε από Πειραιά, έπιασε Σαντορίνη τη νύχτα, Ηράκλειο, Σιτία, Κάρπαθο, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο. Μας καλούν από την Κάρπαθο, παρακαλώ κυρία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα Βουτσά, μαζί με Χρυσάνθη Βουτσά, είναι και η μαμά εδώ και είμαστε στο λιμάνι. Και σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, βλέπουμε το Διαγόρα που έδεσε το πλοίο και σας θυμηθήκαμε.
1: Είδατε λοιπόν,
2: με τα πλοία.
1: Είδατε λοιπόν κυρία Βουτσά που τα παρακολουθούμε όλα.
2: Ναι, είστε πάντα ενημερωμένος για την αυσυπνοία.
1: Α, είναι και η μητέρα.
2: Θερμούς χαιρετισμούς από τη μητέρα μου Χρυσάνθη Βουτσά και από μένα και από την Κάρπαθο. Την ακριτική, αλλά πάντα με πολύ δυνατή παρουσία το νησί.
1: Να είστε καλά, κυρία Βουτσά. Χαιρετισμούς. Πολλά φιλιά στη μητέρα σας.
2: Να είστε καλά. Έχετε χαιρετισμούς και από τη μητέρα μου.
1: Καλό καλοκαίρι και εσείς δυο. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
2: Ναι. Θερμούς χαιρετισμούς από την Κάρπαθο.
1: Καλημέρα, και καλημέρα.
2: Από την
1: καλημέρα.
2: Οικογένεια Βουτσά και από το Διαγόρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Βουτσά. Καλημέρα. Ήταν η κόρη. Πω, η κόρη, η κυρία Στέλλα Βουτσά, καθηγήτρια και ίδια. Κόρη του Παναγιώτη, του αημνίστου Παναγιώτη Βουτσά και της φοβερής καθηγήτριας, της κυρίας Χρυσάνθης Μαρέλη Βουτσά. Η Στέλλα Βουτσά που ακούσαμε τώρα είναι διακεκριμένη καθηγήτρια φιλόλογους. Είναι πτυχιούχος τόσο της ελληνικής όσο και της ισπανικής φιλολογίας, προσέξτε. Η Στέλλα η Βουτσά, η κόρη του αέμνηστου μαθηματικού Παναγιώτη Βουτσά που τον είχα καθηγητή και της κυρίας Μαρέλη, είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα. Ισπανία, Σαλαμάνκα. Στέλλα η Βουτσά συμμετέχει σε επιστημονικές ομιλίες, σε φοβερές εκδηλώσεις για την διάδοση, για την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσης. Και τα προσπαθώ να τα πω σωστά γιατί φιλόλογος είναι και θα μου βάλουν καλό βαθμό. Ναι, Σαλαμάνκα, Παναγία μου. Πόσο υπερήφανος θα νιώθει που είμαι σίγουρος ότι ακούει και βλέπει από εκεί ψηλά ο Παναγιώτης ο Βουτσάς. Πόσο υπερήφανος θα νιώθει ο καθηγητής μας. Τι ζήσαμε πάλι και σήμερα.

Τώρα λέμε για την κάρπα, θα λέμε για το καλοκαίρι. Εξαιτίας της παρέμβασης της κυρίας Βουτσά. Αλλά ας είναι τώρα το χειμώνα εκεί, δεν είναι και εύκολα. Η Κάρπαθος είναι εκπληκτικό νησί. Είναι στα μεταξύ των πρώτων, αν όχι το πρώτο, από τα εκεί στα περιοδικά τουρισμού στην Ευρώπη. Τον φέρνει πρώτο στην ιεράρχηση των ελληνικών νησιών με τα καθαρότερα νερά. Κοιτάξτε, η Κάρπαθος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, αναφέρομαι σε έκταση, έτσι, νησί των Δωδεκανήσων. Μετά τη Ρόδο είναι η Κάρπαθος. Δεν είναι πολύ εκεί, είναι καμιά εκεί 7-8 χιλιάδες ο κόσμος, ο πληθυσμός. Η Κάρπαθος έχει προστατευόμενες περιοχές. Εκεί η Πανίδα, η Χλωρίδα είναι πάρα πολύ πλούσια. Και επειδή κάποια είδη της Πανίδας και της Χλωρίδας απειλούνται με εξαφάνιση από το οικοσύστημα, γι' αυτό είναι προστατευόμενη περιοχή. Δηλαδή πλούσιος ο βιότοπος. Κάρπαθος μεταξύ Ρόδου, Κάσου, Κρήτης. Τα πηγάδια είναι πρωτεύουσα, η Κάρπαθος. Ζανό, έκσταση. Και επειδή ακούει φιλόλογος τώρα, η Στέλλα Βουτσά φιλόλογος, ο Όμηρος την ονομάζει Κράπαθο. Ο Όμηρος την ονομάζει Κράπαθο. Τώρα μιλάμε για γεωγραφικά του Στράβωνα, έτσι. Τετράπολης, Ανεμόεσα. Υπάρχει και πλοίο Ανεμόεσα. Ενώ κατά το Μεσαίωνα, Σκαρπάντο. Με γούστα μη ασύ. Θεωρώ ότι και επί ιταλικής κατοχής έτσι θα τη φώνασαν, Σκαρπάντο. Καρπάθιο πέλαγος, Παναγία μου, όταν ανεβαίναμε από το Σουέζ, από το Port Said, όταν ανεβαίναμε από κάτω από τον ειδικό Ερυθρά θάλασσα και χτυπούσαμε από το Port Said, χτυπούσαμε κατευθείαν το στενό, από το Port Said, ανεβαίνοντας για πάνω για το για τα Δαρδανέλια, για τη Μαύρη Θάλασσα, χτυπούσαμε πάντα το στενό μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Όταν ήταν για Πειραιά, μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Όταν ήταν για Δαρδανέλια, χτυπούσαμε από το Port Said το στενό μεταξύ Καρπάθου και Κάσου. Πορεία για Δαρδανέλια. Έτσι δεν είναι, Καταγιάννη? Καταγιάννη, καλημέρα. Από Port Said για Δαρδανέλια, για το Βόσφορο, για τη Βασιλεύουσα, για την Μαύρη Θάλασσα στη συνέχεια, περνούσε μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου. Και όταν ήταν για Πειραιά, περνούσε μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Ποτέ ανάμεσα Κάσου Καρπάθου, έτσι είναι πολύ στενό, επικίνδυνο. Καλημέρα λοιπόν στην Κάρπαθο, καλά να περάσετε στην οικογένεια Βουτσά.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Δευτέρα Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ του σεφ Κώστα Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον.
1: Γίγαντες. Λαδεροί.
0: Όπω, γίγαντες, παιδιά, λαδεροί.
1: Γάριδο μακαρονάδα.
0: Γάριδο μακαρονάδα, Χριστέ μου.
1: Μουσακά.
0: Μουζάκα, μουζάκα.
1: Κεφτέδες με κοραλάκι.
0: Τι να.
1: Κοραλάκι και αρακά, μην κάνουμε και κανένα σαρδάμ.
0: Στο φούρνο αυτά, στο φούρνο.
1: Όχι, κατσαρόλα.
0: Α, κατσαρόλα. Καλά, βλέπω από τον παλιούρι, φορτώνει, φορτώνει, σύννεφα, έχετε βροχή πάλι, ναι.
1: Ναι. Γιουβαρελάκια.
0: Παιδιά, γιουβαρελάκια, αυγολέμονο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυγολέμονο, γιουβαρελάκια.
1: Μπουρεκάκια με ζαμπόν και τυρί.
0: Άμα είναι με ζαμπόν και με τυρί, ναι.
1: Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Από αυτό, από αυτό. Πάμε από, την αυτό. Αρχή. Πάμε από την αρχή.
1: Γίγαντες λαδεροί.
0: Γίγαντες λαδεροί, φοβεροί.
1: Γάριδο μακαρονάδα.
0: Α, αυτά είναι.
1: Μουσακάς.
0: Μουζάκας.
1: Κεφτέδες με κοραλάκι.
0: Με κοραλάκι, παιδιά, προσέξτε, με κοραλάκι, έτσι, ναι.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Μπουρεκάκια με ζαμπόν και τυρί.
0: Και τυρί.
1: Και κοτόπουλο πιστέκι.
0: Αυτό. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά σε.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Με τα αγνότερα των υλικών, επιλεγμένα τα αγνά υλικά από τον ίδιο τον σεφ, τον Κώστα Μακρύ.

0: έτσι. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε από Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον ΣΕΦ στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ Μαγνησίες.
1: Έκσταση.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγελινό, καλημέρα στον κύριο Κολυνδρίνη. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλιο. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, του Παναγιώτη Λιαδέλη, 14 όροφοι χώροι στάθμευσης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, απέναντι από τον Αγνικόλα, για όλα τα αθλητά, τα εσώρουχά σας, τα καλτσόν σας οι γυναίκες, τα μάλινά σας. Σάκης, απέναντι από τον Αγνικόλα επί της Ερμού. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο των Καντόλα, πλυντήριο αυτοκινήτων, speed cargo, στη Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37. Καλημέρα στο στέκι μας στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: Εάν κάνετε, εάν φτιάχνετε καινούργιο σπίτι, καινούργιο διαμέρισμα, καινούργια μονοκατοικία και θέλετε πλακάκια, θα πάτε στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρα, Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Αν κάνετε ανακαίνιση του παλιού σας σπιτιού, θα πάτε επίσης στην Δευτέρα, Νοεμβρίου με Κουντουριώτου, στους αδερφούς Μέμα. Εκεί επικεφαλής είναι ο Αλέκος. Ο Μέμας. Όλα τα χρώματα, όλα τα σχέδια σε πλακάκια. Πλακάκι για την κουζίνα, το μπάνιο, το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, τη βεράντα, την αυλή, τα πάντα όλα. Όλα τα χρώματα, στην καλύτερη τιμή, πρώτη ποιότητα.
1: Sí.
0: Θα σας τα δείξει όλα ο Αλέκος ο Μέμας. Επίσης, οι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιου. Εκεί θα τα δείτε όλα. Έπιπλα μπάνιου. Εκεί επικεφαλής, το έχει σπουδάσει το αντικείμενο, θα σας τα δείξει όλα η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα, Τζένι. Θέλετε περκοτέντα? Εξαρτάται. Τι είδους περκοτέντα θέλετε? Θέλετε περκοτέντα, πώς το λένε, αυτόματη? Θέλετε περκοτέντα χειροκίνητη? Τι θέλετε? Είναι μία η εταιρεία. Είναι η Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: 6-99-81-71-200 υπέργομαξ. 6-99-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδύλας με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδύλας. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδύλας.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλό απόγευμα, 6 και 5. Καλό απόγευμα, 6 και 5. Βόρειο-ανατολικά της Ιαπωνίας. Κάπτεν, αύριο νέα. Ακουαπάισης, αύριο νέα. Βόρειο-ανατολικά της Ιαπωνίας. Αλέουτς Άιλαντς. Αυτά είναι.
4: Έκσταση.
0: Στο πουθενά.
4: Έκσταση.
0: Όταν λέω στον ειρηνικό πουθενά, εκεί είναι. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε ώρα Ελλάδος με το πουθενά.

0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλα αυτά θα τα βρείτε στην Αγριά Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, διάφορες μικροσκευές. Τα πάντα όλα θα τα βρείτε στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Εθνικής Αντιστάσεως και Κοραή, στον κεντρικό δρόμο, στον πρώτο παράλληλο, στο κεντρικό προς Δράκια. Θα δείτε Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, στο τριγωνικό παρκάκι, Εθνικής Αντιστάσεως και Κοραή. Θα τα βρείτε όλα και προσέξτε, αγοράζοντας όλα αυτά, κάποια από αυτά, αγοράζοντας από την Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Σας το λέω ευθέως. Λοιπόν, επειδή βλέπω συννεφιάζει, σιγά σιγά έρχονται από τα δυτικά σύννεφα. Σύννεφα βλέπω, μαυρίζει ο ουρανός. Βλέπω και διαπιστώνω υπάρχει αέρας. Έλα μάλλον πάμε να περπατήσουμε τώρα, πιάσουμε και μια βροχή μετά. Είμαι ντυμένος για κάκογλου και πάω για περπάτημα. Φοράω παπούτσια για κάκογλου, Δημητριάδος Γλαβάνη. Φοράω σοτσάκι Αντίντας για κάκογλου, Δημητριάδος Γλαβάνη. Φοράω καπελάκι για τον ήλιο για κάκογλου, Δημητριάδος Γλαβάνη. Φοράω κάλτσα Αντίντας για κάκογλου, Δημητριάδος Γλαβάνη. Γιώργο Σκλιά και πάω για περπάτημα, Σκλιάς. Τριαντόπουλε, πάω για περπάτημα τώρα. Τριαντόπουλε, αν δεν περπατήσεις τώρα θα βάλεις κιλά πάλι. Τριαντόπουλε, θα βάλεις κιλά. Για κάκογλου σπορ, Δημητριάδος Γλαβάνη. Όλα θα τα βρείτε στο για κάκογλου. Καλύτερες τιμές, όλα τα original. Δημητριάδος Γλαβάνη, όλα τα γνήσια αθλητικά. Είτε παπούτσια είτε αθλητικό σχηματισμός. Καλημέρα Μπάμπη, Τάκη, Βαγγέλη, Μπάμπη για κάκογλου. Τάκη, για, Μπάμπη για κάκογλου. Μπάμπη, Μπάμπη. Κοκκίνης ο Μπάμπης. Κοκκίνης ο Μπάμπης, παιδιά. Καλημέρα στον πιο ευγενή άνθρωπο της πόλης. Καλημέρα στον πιο ευγενή άνθρωπο του Βόλου. Και σαν ποδοσφαιριστής τότε ήταν ευγενής. Του βάζε τρικλοποδιά, του βάζανε η αμυντική τρικλοποδιά του Μπάμπη, του Γιακάκογλου, και αυτός πηδούσε από πάνω τους για να τους χτυπήσει. Ενώ τον εποφθαλμιούσαν, ενώ τον χτυπούσαν, αυτός πηδούσε από πάνω τους για να τους χτυπήσει. Ναι, το θυμάμαι, θυμάμαι. Μπάμπη! Όλα τα θυμάμαι, Μπάμπη! Όλα τα θυμάμαι. Τα πάντα όλα! Πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο ακριβώς στις 9. Γεια και χαρά! Εξτανώ!

0: 92,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ντόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
21: Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Du hast mich. Du hast.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: dead.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Marconi Radio.
3: Marconi Radio.
2: 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή με ζετοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
0: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
4: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
4: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου.

0: Θέλω με ένα φιλί να σου δείξω όσα κρύβει η καρδιά μου.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

θυμάμαι πως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα πάντα.

θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: αναπεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
0: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
0: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980 21

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

κοιτάζεις, να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Να'μαστε, να'μαστε, να'μαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Είναι βράδυ Πέμπτης. Είναι 18 Ιουνίου. Και αυτή εδώ, μετά από αρκετές ημέρες απουσίας, είναι η ραδιοφωνική Golden Rules. Ραδιοφωνική Golden Rules από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, από τις 9 μέχρι και τις 12 το βράδυ, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Μαρκόνι, μέσα από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Για τον Βόλο μας, για την Μαγνησία μας, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στο εξωτερικό, τη φωνή μας δυναμώνει το διαδίκτυο. goldenrules.gr, V-Radio, βολιοτάκι.gr, ipavlavolos.gr, live24, e-radio, Greek Radios, on radio και πλήστες όσες άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες μας υποστηρίζουν, γιατί υποστηρίζουμε και απόψε το βράδυ. Έχουν μείνει περίπου 2 εβδομάδες πριν ανοίξουν οι πύλες του Golden Hour Festival. Η εβδομάδα που τρέχει, ολόκληρη η επόμενη εβδομάδα, και στο τέλος της τρίτης εβδομάδας, την Παρασκευή στις 4 η ώρα το απόγευμα, ανοίγουν οι πόρτες για το Golden Hour Festival. Μέχρι αυτή την Κυριακή μάλιστα είναι σε ισχύ τα Early Bird μονοήμερα εισιτήρια, δηλαδή 30 ευρώ η μία μέρα, 40 η δεύτερη, 40 η τρίτη. Ισχύει πάντοτε το κόμπο εισιτήριο των 90 ευρώ για όλο το τριήμερο. Μετά την Κυριακή τα Early Bird σταματάνε, ανεβαίνουν κατά 5 ευρώ πάνω, γίνονται 35, 45, 45. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία μέχρι αυτή την Κυριακή να κάνετε τις αγορές σας, εάν θέλετε μονοήμερο εισιτήριο. Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, είμαστε εδώ. Golden Hour Festival με Venom, με Rage, συνοδεία της Linqua Mortis Orchestra, Hallas, Crimson Glory, Coroner, Hair Apparent και πλήστα όσα άλλα συγκροτήματα, 21 στον αριθμό. Θα τα δούμε όλα σήμερα με Golden Hour Festival. Θα ασχοληθούμε και την εβδομάδα που έρχεται, την παραπάνω δεν θα κάνουμε εκπομπές, οπότε πάμε να τα δούμε υπεραναλυτικά. Συντροφιά μας πάντοτε, όλοι μας οι χορηγοί, ξεκινώντας από vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου μουσική. Καλησπέρα στη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου που και απόψε βράδυ είσαστε συντονισμένοι εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules. goldenrfestival.com. Μπείτε, κάντε τις αγορές σας. Έχει σκάσει και το ολοκένουργιο merch. Κάποια προϊόντα είναι ήδη προς προπόληση, μπαίνετε, τα αγοράζετε και τα παραλαμβάνετε, μπορείτε κατευθείαν στο booth του φεστιβάλ. Πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Και πάμε να ξεκινήσουμε χαλαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους Σουηδούς Bye Bank, οι οποίοι καταφθάνουν στη χώρα μας, καταφθάνουν στο Golden Hour Festival. Θα τους απολαύσουμε την τελευταία ημέρα, την Κυριακή. Bye Bank και Raise Your Hands.

Bye Bang λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από την Σουηδία. Είναι ένα από τα πιο γνωστά και ανθεκτικά συγκροτήματα της σουηδικής glam rock, sleazy hard rock σκηνής. Κατάγονται από την πόλη του Helsingborg και δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αν λοιπόν σου αρέσει ο κλασικός ξεσηκωτικός ήχος των 80's με πιασάρικα ρεφρέν, δυνατά riffs και μελωδικά φωνητικά, η Bye Bang είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Το συγκρότημα ιδρύθηκε πιο συγκεκριμένα το 1988 από τον τραγουδιστή Didi, ο οποίος αποτελεί την ψυχή και το μοναδικό σταθερό μέλος του συγκροτήματος σε όλη την πορεία του. Επηρεασμένοι από μεγαθύρια όπως οι Def Leppard, Whitesnake, Europe και Kiss, κατάφεραν γρήγορα να τραβήξουν την προσοχή στην Ευρώπη και την Ιαπωνία με το ντεμπούτο άλμπουμ τους Enemy Lines το 1989. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμς, αλλά η χρυσή τους εποχή και η μεγάλη επιστροφή τους περιλαμβάνουν συνολικά 5 δίσκους. Οι live εμφανίσεις τους είναι κάτι παραπάνω από full energy. Έχουν παίξει σε τεράστια φεστιβάλ όπως το Wacken Open Air, το Sweden Rock Festival, το Rock Haloma στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν περιοδεύσει με τεράστια ονόματα όπως ο Dio, η Motley Crue, η Scorpions, ο Alice Cooper, η Rat, ακόμα και η Nazareth. Αν και δεν έφτασαν ποτέ στο επίπεδο της παγκόσμιας εμπορικής επιτυχίας των Europe ή του Bon Jovi, οι Bye Bang θεωρούνται οι cult ήρωες του μελωδικού hard rock. Παραμένουν ενεργοί, συνεχίζουν να κυκλοφορούν μουσική και να κάνουν περιοδίες κρατώντας ζωντανό το πνεύμα του 80s rock. Το όνομά τους Bye Bang ακούγεται περίεργο για σουηδική μπάντα, αλλά επιλέχθηκε ακριβώς επειδή είναι μικρό, πιασάρικο και θυμίζει τον ήχο μιας έκρηξης bang, ταιριάζοντας απόλυτα με το party rock στυλ του, στο οποίο θα απολαύσουμε την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Golden Hour Festival. It's enough.

Φέτος το Golden Hour Festival δεν έχει δύο διεθνή ονόματα την ημέρα, αλλά τρία. Την Κυριακή μαζί με τους Venom και τους μοναδικούς Crimson Glory. Και οι Night Rage θεωρούνται βέβαια διεθνές συγκρότημα, αν και εμένα μου αρέσει να το χαρακτηρίζω ελληνικό. Θα είναι η By Bank και θα δούμε και τα υπόλοιπα ελληνικά. Το Σάββατο μαζί με τους Rage και τους Coroner έχουμε τη μοναδική προσθήκη των Tri-State Corner. Ένα συγκρότημα το οποίο, αν και η βάση του είναι στη Γερμανία, ο ήχος του είναι ένα μοναδικό κράμα alternative metal rock με έναν πολύ έντονο παραδοσιακό ελληνικό χαρακτήρα. Η Tri-State Corner είναι ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο και δυναμικό συγκρότημα, το οποίο έχει μια πολύ στενή και ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα. Ο λόγος, το σήμα κατά τεθέν τους, είναι η χρήση του μπουζουκιού ως βασικού solo οργάνου αντί για την κλασική ηλεκτρική κιθάρα. Τώρα, γιατί ονομάζονται Tri-State Corner? Το όνομα της μπάντας, που σημαίνει γωνία τριών κρατών, αντικατοπτρίζει την πολυπολιτισμική ταυτότητα των μελών της. Ιδρύθηκαν το 2004 και τα μέλη τους έχουν ρίζες από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Πολωνία. Αυτό το πολιτισμικό μοσαϊκό επηρέασε άμεσα τη φιλοσοφία και τη μουσική τους. Οι Tri-State Corner κατάφεραν να κάνουν κάτι που ακούγεται ρυψοκίνδυνο, αλλά στην πράξη λειτουργεί εντυπωσιακά. Τι έκαναν? Πήραν τα βαριά riffs, τα δυνατά τύμπανα και τον εύρο του σύγχρονου hard rock metal και αντικατέστησαν τα παραδοσιακά rock solo με το ηλεκτρικό μπουζούκι. Ο Γιάννης Ζουλούμης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω από το μπουζούκι, παίζει το όργανο με τέτοια παραμόρφωση και ταχύτητα που συχνά ακούγεται σαν μια εξωτική γρήγορη ηλεκτρική κιθάρα, διατηρώντας όμως τον ιδιαίτερο ελληνικό μελωδικό του χαρακτήρα. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα connection με τους Rage. Ένα πολύ ενδιαφέρον highlight για τους φίλους του σκληρού ήχου είναι ότι ο drummer της μπάντας, ο Βασίλης Μανιατόπουλος, είναι επίσης, μάλλον όχι, θα σου το πω διαφορετικά. Ο Βασίλης Μανιατόπουλος, που κάνει φωνητικά στους Tri-State Corner, είναι drummer των Rage. Και ο πρώην drummer των Rage, ο θρυλικός Χριστός, έτσι, είναι ο drummer των Tri-State Corner, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το γεγονός ότι θα είναι στην ίδια πόλη, στο ίδιο φεστιβάλ, ο παλιός drummer των Rage, αλλά και οι ίδιοι οι Rage του Πίδη. Ετοιμάζονται πολλές εκπλήξεις με βάση τους Tri-State Corner και τους Rage, οι οποίοι θα εμφανιστούν με συμφωνική ορχήστρα, και πιστέψτε με, όσοι δεν έρθετε, θα χάσετε. Tri-State Corner λοιπόν και Shimmer.

0: Μέσα σε όλα αυτά τα όμορφα, την Κυριακή θα κάνει την εμφάνισή του στο Golden Hour Festival και ο Μπομπ Κατσιόνης με το προσωπικό του συγκρότημα. Βέβαια αυτές τις ημέρες έπαιξε η Ρόδιο μαζί με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο, μια μοναδική στιγμή για τον Μπάμπη τον Κατσιόνη, τον οποίο θα απολαύσουμε με όλα αυτά τα μαγικά που ξεσηκώνει κάθε φορά. Να, έχω ένα βίντεο του τώρα μπροστά μου και θέλω να ακούσετε αυτό εδώ.
1: Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα από τα πιο όμορφα νέα που έχουν προκύψει ποτέ στην μουσική μου. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσου, γιατί ενώ φαινομενικά έγραφε απλά εμπορικά τραγούδια με ωραία κολλητικά ρεφρέν που έμειναν για δεκαετίες, ένας μουσικός μπορεί να αναγνωρίσει από κάτω πανέξυπνες αρμονίες και κάτι άλλο πρόσαλα θέματα, να όπως για παράδειγμα στη μέση αυτού του κουπλέ. Εντάξει, μπορεί και απλά να σκέφτηκε σ' όποιον αρέσουμε.

Μπάμπης Κατσιώνης λοιπόν, The Metal Session τα λέει αυτά όλα τα όμορφα που κάνει και θα μας τα παρουσιάσει, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα είναι ένα εξαιρετικό show το συγκεκριμένο με ένα απίστευτο performance όπως κάνει πάντοτε ο Μπάμπης Κατσιώνης. Την προηγούμενη μέρα τώρα, το Σάββατο, την ημέρα δηλαδή των Rage και Coroner, μεταξύ άλλων θα απολαύσουμε και τους εκπληκτικούς Passengers in Panic για πρώτη φορά στο Golden Hour Festival, μια εξαιρετική και άκρως ανερχόμενη μπάντα της εγχώριας σκηνής που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 19. Λίγο μετά έσκασε η καραντίνα. Αν σου αρέσουν συγκροτήματα όπως οι Villagers, ο Φιωάννινα Σίτη ή η Αχερουσία, τότε σίγουρα πρέπει να τους ακούσεις. Μία από τις σημαντικές τους στιγμές, αυτή εδώ η διασκευή.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, στο μενού της πρώτης ημέρας, την οποία δεν έχουμε αγγίξει ακόμα. Εκεί με σουρανούνι τεράστι Χάλας. Το συγκρότημα που έχει βγάλει, σύμφωνα με πάρα πολύ κόσμο, κυριολεκτικά το άλμπουμ της χρονιάς. Είναι στο απίστευτο Πίκτους. Ρισκάραμε να τους δώσουμε τη θέση των headliners και κάτι μου λέει ότι κάναμε την καλύτερη επιλογή.

Και νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι κλείσαμε το καλύτερο δίδυμο για τους Χάλας, που δεν είναι άλλοι από τους τεράστιους Heir Apparent.

Αυτή λοιπόν που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν η Enola Gray. Βέβαια περιμένουμε και τον Wade Black, ο οποίος εμφανιστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου και μας έρχεται μάλιστα με ολοκένουργια track. Ένα από αυτά το έδωσε στη δημοσιότητα και φέρει τον τίτλο Dream.

Αστρονόμικα λοιπόν, φίλες και φίλοι, Wade Black και την πρώτη μέρα ανοίγουν οι βολιώτες Night Ghost and this is Everlasting Night.

είναι η πρώτη ζωντανή εμφάνιση στην ιστορία τους. Λένε ότι μπορεί να είναι και η τελευταία. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του debut album τους, το οποίο έκανε μεγάλο πραγματικά χαμό, και την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει σε βινήλιο, το οποίο θα μπορείτε να βρείτε στο μπάγκο του Golden Hour Festival και μάλιστα μέσα από μια συνεργασία της Steel Gallery Records και της GRF Records. Θα είναι η πρώτη κυκλοφορία του brand του φεστιβάλ, Arisidian Blade, και μέσα από το ERIATH, Riders of Nimir.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Youth Iria και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους τεράστιους Venom, οι οποίοι μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να αποκαλύψουν το line-up και τις guest συμμετοχές με τις οποίες θα σκάσουν στην Ελλάδα.

Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Venom. 45 χρόνια Welcome to Hell, μέσα από το οποίο πάμε να ακούσουμε και το Sons of Satan.

Και από τους Venom πάμε στους Coroner. Το συγκρότημα που πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος θέλει να δει ζωντανά, δεδομένης και της τελευταίας τους δισκάρας.

Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους Titanium Rage με τη Linqua Mortis Orchestra. Εκεί που θα τα δούμε κυριολεκτικά όλα ορχιστρικά. Coroner και αμέσως μετά Rage με Linqua Mortis Orchestra. Σάββατο 4 Ιουλίου, παραλία Νέας Αγχιάλου. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenarfestival.com.

μέρα και αυτή, Rage. Συνοδεία της Lingua Mortis Orchestra, Coroner και ακριβώς από κάτω Flames.

πρώτη μέρα του φεστιβάλ θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε και ένα νέο συγκρότημα. Ο λόγος για τους Panic Alarm, τους πιτσιρικάδες δηλαδή, του φετινού ρόστερ.

Πάνε καλά, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και πιο συγκεκριμένα ένα τελευταίο digital single που έδωσαν στη δημοσιότητα μέσα στο 2026 υπό τον τίτλο Shadow Show.

Panic Alarm λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πάμε σε ένα από τα συγκροτήματα για τα οποία είμαστε υπερήφανοι που θα παίξουν στο φετινό Golden Hour Festival. Ο λόγος για τους Loth.

Και νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι φτάνουμε προς το τέλος, να καλύψουμε δηλαδή όλο το roster του φετινού Golden Hour Festival, περνώντας τους Among Ruins και μέσα από το τελευταίο τους album Red Divine.

Ακούσαμε σχεδόν όλες τις μπάντες του φετινού ρόστερ. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τους Amon Gruin σε το καινούριο τους άλμπουμ. Και επιστρέφουμε.

0: Μετά λοιπόν από ημέρες απουσίας επιστρέψαμε σήμερα Πέμπτη. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε κανονικά και τις 4 εκπομπές μας. Και την μεθεπόμενη όχι, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Golden Hour Festival. Ακούσαμε σχεδόν όλα τα συγκροτήματα του roster πλην ενός. Το κρατάω για το τέλος. Και πάμε να υποδεχθούμε για τη γωνίτσα του αρχισυντάκτη Πέμπτη σήμερα. Μην ξεχνάμε το μωρό μας στο goldenrules.gr. Το Χρήστο τον Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπητέ κύριε Κουμιώτη και αγαπητοί ακροατές? Νυχτεριδάκια, ελπίζω να είστε σκαρφαλωμένα στα κλαδάκια σας, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη έχει την ανασκόπηση της ύλη του goldenrules.gr, του απόλυτου πόρτελ για την ελληνική σκηνή, ή όπως μου αρέσει να το λέω τώρα τελευταία, του ελληνικού Glaber Mouse. Καλά τα λέει ο Αντώνης. Δεν θα έχει εκπομπή τη εκπομπή στη μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί θα τρέχουμε με Golden Hour Festival. Οπότε, ό,τι προλάβουμε να πούμε σήμερα και την επόμενη εβδομάδα, και μετά πλέον θα τα πούμε σε μεταφεστιβαλικό mood.
0: 15 και σήμερα, Παπαδάκη. Είσαι έτοιμος? Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω χαρούμενος, ρε φίλε, γιατί κάθε φορά που έχει Golden Rules Festival, είμαστε χαρούμενοι. Πώς να νιώθω δηλαδή? Τίποτα, στην τζίτα. Θα δούμε τις γκρουπάρες, θα παίξουμε, θα φάμε, θα πιούμε, θα γελάσουμε, θα παίξουμε μπουγέλα στην παραλία και όλα τα κανονικά, όλες οι κανονικές ασχολίες.
0: Θα φέρεις και μπρατσάκια, παπάκια.
1: Μπρατσάκια σε σχήμα παπάκια, παπάκι νυχτεριδάκι. Για να μην πω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας, που είναι το χινάκι στην παραλία Αχλάδη Σύρου, το οποίο το διώχνουν από τη φωλίτσα του και δεν το αφήνουν να ζήσει όπως πρέπει στην παραλία, και εμείς πατάμε πόδι σε αυτό. Λοιπόν, έχει κάνει πανελλαδικό vibe το θέμα, δεν κάνω πλάκα, ψάχτε να το βρείτε. Πάμε στα νέα μας. Οι Winter Eternal λοιπόν ανακοίνωσαν χθες ότι ανοίγουν την συναυλία των Winterland στην Αθήνα. Ένα σημαντικότατο live. Η Winterland είναι μια μπάντα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στο χώρο του underground με το γνωστό το άλμπουμ. Επιστρέφουν, αποφάσισαν να κάνουν επιλεγμένες συναυλίες στα πλαίσια ενός πολύ συγκεκριμένου tour και περνάνε και από την Ελλάδα, και Winter Eternal θα είναι το support. Μπείτε στο news item για να διαβάσετε όλα τα σχετικά details. Πού, πότε, πώς, γιατί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έχουμε νέο βίντεο από τους Mistfall. Μπαίνεις στο news item, διαβάζεις και βλέπεις και το βίντεο. Οι Symphonic Metals έχουν ένα πολύ καλό νέο άλμπουμ, το οποίο το έχουμε φυσικά κάνει παρουσίαση στο goldenrules.gr. Αν πατήσεις Mistfall πάνω δεξιά στο search engine του goldenrules.gr, θα τα βρεις όλα παραταγμένα, και τα προηγούμενα singles και τα προηγούμενα βίντεο κλιπ και τα λοιπά. Πάμε λίγο, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, η οποία έσκασε πρόσφατα, νομίζω χθες, προχθές, ποτέ έσκασε. Την έχω ανεβάσει 16 Ιουνίου. Λοιπόν, αφορά δικό μας παιδί, αφορά τη Βολιώτικη οικογένεια και αφορά μια μεταγραφή μεγατόνων, να το πω έτσι ωραία και λαϊκά. Μια πολύ καλή τρίπλα. Φώτης Τάμπας λοιπόν, ο γνωστός Φώτης Τάμπας από τους Μπλάκεν, ο πνευματικός μπαμπάς των Μπλάκεν από το Βόλο, πήρε μεταγραφή μπασίστας και φωνή στους Hell Spirit Noir. Και όχι μόνο έγινε ανακοινωσάρα χθες, ανακοινώθηκαν και οι πρώτες δύο live εμφανίσεις σε φεστιβάλς. Λοιπόν, μπαίνετε στο news item, σας έχω βάλει και ασορτή φωτογραφιάρα και διαβάζετε. Έχουμε και αποκλειστική δήλωση από το Φώτη για αυτή τη μεταγραφή. Δεν θα σας το πω τώρα εγώ από το μικρόφωνο, να πάρουμε κανένα κλικ. Γι' αυτό την κάνουμε τη γωνίτσα. Μπαίνεις και διαβάζεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Είμαστε στον κόσμο των νέων του goldenrules.gr, ή αλλιώς του ελληνικού Blaber Mouth. Έρχεται το The Tower των Fragile Vastness. Τι είναι το The Tower λοιπόν? Είναι το δεύτερο single από έναν κύκλο τραγουδιών που έχουν ανακοινώσει οι Fragile Vastness. Σε κάθε κομμάτι θα έχουμε special συμμετοχές, σε κάθε κομμάτι θα έχουμε διαφορετικό line-up. Το πρώτο single το έχουμε κάνει ήδη review και παρουσίαση. Και αυτός ο κύκλος τραγουδιών θα μας οδηγήσει σταδιακά στη νέα ολοκληρωμένη δουλειά των Fragile Vastness. Έρχεται λοιπόν το The Tower. Έχω και αποκλειστική δήλωση στη στήλη μέσα στο θέμα από το Βαγγέλη το Γιαλαμά, με επιπλέον πληροφορίες. Μπαίνεις να διαβάσεις το line-up, μπαίνεις να διαβάσεις τι μας λέει ο Βαγγέλης, μπαίνεις να διαβάσεις πληροφορίες για το επερχόμενο single. Τι άλλο να σας κάνω πια στο ελληνικό Blaber Mouth. Συνεχίζουμε. Έχουμε τους Doom Inferus από τη Λαμία, Doom Death συγκρότημα. Έχουμε παρουσιάσει το άλμπουμ τους από τη στήλη των reviews. Η μπάντα λοιπόν τώρα έχει κάνει ένα ωραίο σκηνικό. Κάθε και φτιάχνει πάρα πολύ φροντισμένα επίσημα video clips ή lyric videos, όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε. Είναι κάτι ενδιάμεσο, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα παιδιά για κάθε κομμάτι του άλμπουμ. Λοιπόν, το πιο πρόσφατο κυκλοφόρησε χθες νομίζω, γιατί έβγαλαν κι άλλο. Εγώ το νέο το έχω ανεβάσει στις 15 Ιουνίου, αλλά η μπάντα δεν κάθεται ήσυχη, είναι ενεργητικότατη σε αυτό το τομέα, έχουν εστρωθεί τα παιδιά. Λοιπόν, δεν σας έχω βάλει μόνο το εκείνη τη μέρα στο κομμάτι, σας τα έχω βάλει όλα σε λίστα. Έχω συμπληρώσει και το πιο πρόσφατο που έσκασε χθες ή προχθές. Οπότε μπαίνεις, διαβάζεις και βλέπεις και ένα-ένα τις κομματάρες. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Και αν ψηθείς, διαβάζεις και το ριβιουδάκι που έχουμε κάνει στο άλμπουμ. Πάμε, επόμενο. Έχουμε δισκογραφική επιστροφή για τους Exile of Heaven. Ναι, αγαπητοί αναγνώστες και αγαπητοί ακροάτες, καλά διαβάσατε. Έχουμε λοιπόν δισκογραφική επιστροφή των Heavy Power Metalers από την Κοζάνη. Έχουμε καινούριο full length. Σας έχω βάλει και αποκλειστική φωτογραφία που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα πουθενά. Το πρώτο single Sky σύντομα. Το full length είναι πρώτο πυλών. Μπαίνεις και διαβάζεις Exile of Heaven, αγαπημένη μπάντα. Πάμε για το επόμενο. Οι Wildfire λοιπόν ανακοινώνουν τον νέο τους τραγουδιστή. Λοιπόν, έφτασε λοιπόν η ώρα της επίσημης ανακοίνωσης του νέου τραγουδιστή των Wildfire. Μπαίνεις και διαβάζεις όλες τις λεπτομέρειες, την επίσημη ανακοίνωση της μπάντας και διάφορα έξτρα καλούδια που όπως πάντα εξασφαλίζει η στήλη. Έχουν ανεβάσει και ένα μικρό δείγμα τα παιδιά, όπου παρουσιάζουν τον καινούριο τραγουδιστή και μπορείτε να τον ακούσετε. Όλα αυτά είναι όμορφα, συγκεντρωμένα και νοικοκυρεμένα στο αγαπημένο σας goldenrules.gr, στη στήλη των νέων ή αλλιώς στο ελληνικό Blaber Mouth. Cold Remembrance. Επιστρέφουν και αυτοί λοιπόν με νέο single και βίντεο κλιπ. Οι αγαπημένοι μας λοιπόν Αθηναίοι Gothic Rockers, Cold Remembrance, επιστρέφουμε ένα νέο κομμάτι που θα έχει τίτλο A Puppet's Lament. Μπαίνετε, διαβάζετε τις επιπλέον πληροφορίες και εμείς πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Alpha State, εδώ το news item το επόμενο έχει να κάνει με το νέο single, τον Alpha State, το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει. Στο news item το συγκεκριμένο σας έχω και αποκλειστικές δηλώσεις της μπάντας και ο κύριος Μαραγκός έχει γράψει ήδη την παρουσίαση του κομματιού. Είναι το επόμενο ή ένα από τα επόμενα, τέλος πάντων, αυτές τις μέρες reviews που θα ανέβουν στο review section του goldenrules.gr. Δεν κοιμόμαστε ποτέ, κύριοι. Δεν καθόμαστε στιγμή στα αυγά μας. Νέο single έχουμε και από τους Profane Serenity, τον online remakes. Λοιπόν, το έχουμε κάνει και review αυτό. Εδώ τώρα, εγώ επειδή τα νέα σας τα έχω πάρει αντίστροφα, αναφέρομαι στην ανακοίνωση που είχα γράψει ότι το single κυκλοφορεί κτλ. Έτσι τα κάνουμε εμείς. Τα ανακοινώνουμε πρώτα και μετά, σχεδόν αμέσως, γράφουμε και τα αντίστοιχα reviews. Πάμε στη Λέσβο για το επόμενο. Έρχεται το Aeolian Rock Storm, αγαπημένο φεστιβάλ. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές από αυτό το μικρόφωνο, αγαπητέ Αντώνη, αγαπάμε και στηρίζουμε φεστιβάλ της περιφέρειας, διότι και εμείς σε αυτή την οικογένεια και σε αυτή τη συνωμοταξία ανήκουμε. Και αν δεν μπενέψεις τους ομοειδεάτες σου, εντάξει, δεν θα είναι και τόσο καλή φάση. Στηρίζουμε. Καταλαβαίνουμε τον κόπο και τις αγωνίες όλων των ανθρώπων που στις πόλεις και στις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας οργανώνουν φεστιβάλς και είμαστε μαζί τους. Μπες για να διαβάσεις το line-up, έχουμε πάρα πολύ ωραία συγκροτήματα που παίζουν. Έχουμε Reflection, έχουμε Dark Nightmare. Μπες να τα διαβάσεις. Λοιπόν, μέσα από στάχτες, η μπάντα είναι αυτή, κυκλοφόρησε σε βινήλιο το μόνιμο άλμπουμ τους. Να πω ότι και γι' αυτό έρχεται review από τον αγαπητό κύριο Λυρίτσι. Εδώ σας έχω όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτή την εξαιρετική βινιλιακή κυκλοφορία. Mother Terry. Αυτό είναι το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ τους. Σας το έχω βάλει και φαρδί πλατή μαζί με πληροφορίες για την κυκλοφορία. Νέος τραγουδιστής και lead κιθαρίστας στους The Silent Rage. Σημαντικές αλλαγές στο line-up των αγαπημένων μας Heavy Power Metalers. Μπες για να διαβάσεις, έχω όλα τα πρόσωπα, έχω και έξτρα δηλώσεις από την μπάντα. Τι άλλο να κάνει πια για εσάς το ελληνικό Blaber Mouth. Κυκλοφόρησε τον Aetherius Spells, τον Hexbane, αυτό είναι το νεάκι και έχουμε και ασορτή review. Το επόμενο είναι για σένα, αγαπητέ κύριε Κουμιώτη, μια και ξέρω πόσο αγαπάς την πάντα. Κυκλοφορεί επιτέλους το Σεπτέμβριο η επίσημη βιογραφία των Βάραθρων. Στις 15 Σεπτέμβρη λοιπόν θα κυκλοφορήσει από την Cult Never Dies το επίσημο βιογραφικό των Βάραθρων σε μορφή βιβλίου. Θα έχει και CD συλλογή. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα με φοβερές συμμετοχές μέσα, με τα ιδρυτικά μέλη της μπάντας, με το τρέχον line-up, με διάφορα άτομα κλειδιά από την ελληνική black metal και γενικότερα την ελληνική extreme metal σκηνή να έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο βιβλίο.

0: Villagers of Ioannina City. Εμείς έχουμε ήδη το review γραμμένο από τον κύριο Μάρκο Βαλσάμι Λυρίτσι, ο οποίος είναι πιο γρήγορος από την ταχύτητα του φωτός όταν έχει να συναναστραφεί με υλικό από μπάντες που είναι έτσι του γούστου του. Τον πειράξω και λίγο. Η Σιρίνα Τρέις, Core Transmission Music, ένα εξαιρετικό έτσι dark άκουσμα, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, Λυρίτσις κριτική. Κενός για τη συνέχεια, Manta Hymns από την South Seas Records, post black metal με αξιώσεις, και όχι μόνο post black metal, έχει πολύ ζουμί το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο κύριος Ανδρικόπουλος εδώ στη δισκοκριτική, στην παρουσίαση, Pulstar 1081. Επόμενο το αλμπουμάκι Lindsay Odella, Fine, από την Fuck Your Creation Records, του αγαπημένου μας του Νίκου Τουράθ από τις Dodgeford, είναι η εταιρεία, Λυρίτσις στην κριτική, Avantgarde σκηνικά, όμορφος δίσκος, περίεργος, μ' άρεσε πάρα πολύ, και σας έχω ακόμα κάτι εξαιρετικό για τη συνέχεια και άλλη μια απόδειξη ότι η ομπρέλα του goldenrules.gr είναι για την ελληνική σκηνή γενικότερα. Έχουμε ανοιχτά μάτια.
1: Σε έχω χάσει λίγο, Χρήστο.
0: Τετραμακούς.
1: Τώρα σε ακούω.
0: Ήταν το τελευταίο που ακούστηκε για να το ξαναπάρω. Από την
1: στιγμία ήταν η διακοπή.
0: Στιγμία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι η ομπρέλα του goldenrules.gr είναι ανοιχτή σε ενδιαφέροντα ακούσματα, ανεξαρτήτως μουσικού είδους και ύφους. Είπαμε, είμαστε πόρταλ για την ελληνική σκηνή γενικά. Ψάχνουμε και βρίσκουμε όμορφες μουσικές από όλο το φάσμα, από όλο το πεδίο. Ο πρόλογος έχει να κάνει διότι ακολουθεί δισκοκριτική ενός εξαιρετικού άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου, που είναι και Συριανή μάλιστα, πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Χρυσούλα. Αποθήκη λέγεται το άλμπουμ, folk σκηνικά, ακουστικά περάσματα, όμορφες ατμόσφαιρες, ελληνικός στίχος, σημαντικά ονόματα στο guest, στη λίστα με τους guest μουσικούς που συμμετέχουν. Ο Λυρίτσις την έχει γράψει στην κριτική, αλίμονο, μη δει κουλτουριάρικο με την καλή έννοια, το λέω αμέσως να το καπώσει. Πάμε για τη συνέχεια. Baractor, Rhapsody of Valor and Glory, Dungeon Synth, επικό με αξιώσεις. Εντάξει, και 51 είναι, θα προλάβω. Λυρίτσις η κριτική, έτσι. Έχουμε γράψει για τους Baractor, έχουμε γράψει για τις προηγούμενες δουλειές τους. Το άλμπουμ επιτέλους κυκλοφόρησε, το περιμέναμε καιρό. Rhapsody of Valor and Glory, το ξαναεπαναλαμβάνω, ο τίτλος. Ο Λυρίτσις σας τα έχει αναλύσει πάρα πολύ όμορφα. Πάμε σε Ανδρικόπουλο για τη συνέχεια. Dead Like You στο Dark Requiem από την Οριστιάδα η μπάντα. Έτσι, είπαμε, το goldenrules.gr είναι παντού. Extreme metal σκηνικά, μπείτε να τα διαβάσετε. Ο Ανδρικόπουλος ξέρει να το χειριστεί το σκηνικό. Πάμε σε καλό death metal για τη συνέχεια με τους Dogma Vile, First State of Humiliation. Ανδρικόπουλος και εδώ από την Αθήνα η μπάντα. Μικροσκόπιο έχουμε. Ο Γιώργος το υπεραναλύει όπως πρέπει το άλμπουμ. Και πάμε για το τελευταίο. Όχι, δεν είναι το τελευταίο, μισό λεπτό. Ναι, το πρώτο τελευταίο. Έχουμε τους Μεντούσας Wrath στο The Seventh Plague of Babylon, νέο άλμπουμ από τους Αθηναίους Heavy Metalers, οι οποίοι επέστρεψαν στην ενεργό δράση. Ο κύριος Μαραγκός το έχει κάνει αυτό δισκοκριτική. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Να, το Hexbane, το Nefarious Spells που σας έλεγα πριν, που το αναφέραμε στη στήλη των νέων. Είναι το πρώτο δείγμα από το 7-inch EP που θα κυκλοφορήσει η μπάντα σε μερικές εβδομάδες. Nefarious Spell, λοιπόν, συγκλάκι, το κάνουμε κριτική. Φυσικά είναι Γιώργος Ανδρικόπουλος, τίποτα, μου το πήρε μέσα από τα χέρια χωρίς να με ρωτήσει, έτσι απλά με συνοπτικές διαδικασίες. Ελέστια για τη συνέχεια, νέο single. Έρχεται και το EP τους. Ο Ανδρικόπουλος έχει κλείσει ήδη να πάει στην επίσημη παρουσίαση, να τα πω αυτά, οπότε να αναμένετε review. Λυρίτσις για τη συνέχεια στο Minor Mind, Those Specks of Dust, εναλλακτικά σκηνικά, όμορφες παράξενες ταξιδιάρικες μελωδίες, ανεξάρτητη κυκλοφορία. Ο Μάρκος το υπεραναλύει πολύ όμορφα το υλικό. Πάμε για τη συνέχεια σε ακόμα μια κριτική από τον Γιώργο Ανδρικόπουλο. Για τους Night Vigil, το πολύ ενδιαφέρον αυτό project του Άιλος από το Spectra Lore. Τα έχουμε ξαναπεί για τους Night. Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, The Ritual. Ανδρικόπουλος κάνει την κριτική. Ατμόσφαιρες πολύ συγκεκριμένες, πολύ ταξιδιάρικες. Πάμε Θεσσαλονίκη για τη συνέχεια. The Asarper, Blood Soaked and Raw. Εδώ τώρα έχουμε thrash metal σκηνικά και ο Ανδρικόπουλος δίνει τα αρέστα του στην υπερανάλυση. Για να δω τι... Να, το τελευταίο είναι αυτό.

0: να το πω πριν για τους Night Vigil. Το λέω συνέχεια διότι συνήθως κυκλοφορείς πολύ κοντά μία μέσα στην άλλη. Αυτό έχει, πολύ κοντά μία στην άλλη. Αυτό έχει γίνει και στην αρχή της χρονιάς όταν είχαν κυκλοφορήσει μαζί δύο full length albums. Έτσι έχουν κάνει και τώρα. Έτσι λοιπόν έχουμε και το άλλο full length που κυκλοφόρησαν οι Night Vigil, το The Hamlet, Γιώργος Ανδρικόπουλος η κριτική. Λοιπόν, και αυτά πάνω κάτω, αγαπητέ Αντώνη και αγαπητοί ακροατές και αγαπητά νυχτεριδάκια, αυτά είναι τα reviews και αυτά είναι τα νέα που κομμάτι-κομμάτι διαμορφώνουν την ύλη του goldenrules.gr. Από την τελευταία φορά που είχαμε να τα πούμε, δεν θα πάω από την προηγούμενη εβδομάδα γιατί έχει πάει λίγο παραπάνω, όμως το υλικό είναι αυτό. Συνεχίζεται να ανανεώνεται καθημερινά. Έχουμε μάτια ανοιχτά, έχουμε αυτιά ανοιχτά, έχουμε ραντάρ ανοιχτά. Η στήλη των νέων έχει μετατραπεί πλέον στο ελληνικό Blabbermouth. Φροντίζω να εξασφαλίζω αποκλειστικές δηλώσεις από την κάθε μπάντα για το εκάστοτε νέο και το εκάστοτε σκηνικό και γενικότερα παραπάνω πραγματάκια, ώστε να μην είναι, ρε παιδί μου, η στήλη των νέων μια απλή αναπαραγωγή ανακοινώσεων. Όλα αυτά τα όμορφα και έρχονται ακόμα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν στο σήμα, στο σύμπαν, κύριε Παπαδάκη, του goldenrules.gr. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχουμε και το καλεντάρι μας. Καλεντάρι το οποίο φιλοξενεί όλα τα events που συμβαίνουν σε συναυλιακό επίπεδο, σε συναυλιακό σύμπαν, είτε αναφερόμαστε στην ελληνική σκηνή, είτε αναφερόμαστε στο international σκηνικό, είτε αναφερόμαστε σε συναυλίες που έχουν ελληνικά support. Όλα όμορφα, νοικοκυρεμένα, τοποθετημένα εκεί που πρέπει, έτσι όπως πρέπει, για να μπορέσετε με έναν εύκολο τρόπο να διοργανώσετε και να οργανώσετε τις υπόλοιπες συναυλιακές σας εξορμήσεις. Κύριε Κουμιώτη, ο λόγος σε εσάς.
1: Πάμε να κλείσουμε το παρεάκι με τους πιο πιτσιρικάδες του φετινού Golden Art Festival.
0: Πάνε καλά, Άρμια.
1: Ναι. Φίλε, είναι έρωτας τελικά αυτοί οι πιτσιρικάδες.
0: Είναι έρωτας και είναι έρωτας το νέο αίμα, φίλε.
1: Έτσι.
0: Και θα το πω άλλη μια φορά και ας γίνομαι κουραστικός. Το νέο αίμα είναι το μέλλον, κύριοι. Ξυπνήστε λίγο. Στηρίξτε. Το ξαναπέω, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά τώρα κολλάει Γάντι. Τα νέα συγκροτήματα. Στηρίξτε τους πιτσιρικάδες. Δίνουν παραπάνω πόνο, δίνουν παραπάνω μεράκι, δίνουν παραπάνω ενθουσιασμό. Γιατί είναι στα πρώτα τους βήματα και γιατί το αίμα τους βράζει. Και γιατί είναι το μέλλον της αγαπημένης μας μουσικής. Καλά, δεν τα λέω.
1: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Λοιπόν, καλό πράσινο Σαββατοκύριακο, Panic Alarm. Έχουμε και Panic Alarm review στο goldenrules.gr. Να πατήσετε το search να το βρείτε.
1: Go away. Καλό πράσινο Σαββατοκύριακο, για χαρά.
0: Με διώχνεις, Κουμιώτη, καλά θα σου πω εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια.

in the bush.

0: Thanks, Gear.
1: Right on.
0: Thanks, Pop.
1: Gear.
0: Thanks, Pep. Thanks, Jer.
2: Thank you, Hit.
0: Thanks, Les. Thanks, Fatso.
3: Thank you, everyone.
1: That was nice.
4: That was big.
5: Thank you, everybody.
3: Hey, let's do that again.
6: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
7: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.